μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Ε, καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω Απ 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει. Και αυτό το καλοκαίρι ανεβαίνουμε με Απ 92,9.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

Καλοκαίρι με app 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Στείλε μας γραπτό ή ηχητικό μήνυμα στο Viber 6931 929 929.
1: Την πατά τη θρηματίζει. Στα θυμωμένα κύματά μου. Δεν με γλιτώνει, με βυθίζει. Δεν με διαβάζει, με αδειάζει. Μ' άλλο σώμα ταξιδεύει. Επιλογέ σου.

κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Pop Top 5. Νούμερο 5.
1: Πες μου το ναι, αγάπη μου, και άγκυρα θα ρίξω.
0: Νούμερο 4.

0: Número 2. Νούμερο 1.
1: Πήρε τον άνεμο, πήρε τα κύματα από το Αιγαίο.
0: Ήταν το top 5 του app 92,9. Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
2: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: παιδιά.
1: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό. Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Όσο πιο ψηλά, τόσο πιο καλά. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
1: Ωραία, μα θέλει. Ο κόσμο ανάποδα γυρνάει.

0: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Ε, καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Top 5. Νούμερο 5.
1: Πες μου το ναι, αγάπη μου, και άγυρα θα ρίξω.
0: Νούμερο 4.
2: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Νούμερο 3. Νούμερο 2. Νούμερο 1.
3: Πήρε τον άνεμο, πήρε τα κύματα αυτό.
0: Ήταν το top 5 του app 92,9.
4: Κύριε, προϊστάμενε.
5: Η καινούργια είσαι εσύ.
4: Ναι.
5: Παρακαλώ.
4: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο, μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
5: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι app 92,9.
6: Τώρα το ξέρεις κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω app 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
7: Καλοκαίρι με app 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ζήσε το καλοκαίρι σου στο ΝΑΠ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
1: Thank you.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Ιεροσιλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον AP92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον AP92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
5: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
6: Εμπειρία, γνώση και κατασκευές με όνομα και άποψη. Αρμουτάκης Προκάτ. Σύμφωνα με τις νέες σύγχρονες τάσεις και τις ανάγκες σας, μελετάμε, κατασκευάζουμε και σας παραδίδουμε το νέο σας σπίτι όπως το ονειρευτήκατε. Πέργολες, κεραμοσκεπές, ανακαινήσεις σπιτιών και επαγγελματικών χώρων με την εμπειρία Αρμουτάκης Προκάτ. Άμεση παράδοση και προσιτές τιμές για να είστε πάντα κομμάτι της ζωής μας. Αρμουτάκης Προκάτ. Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545551. Αρμουτάκης Προκάτ. Το πρώτο όνομα. Το πρώτο όνομα για το σπίτι σας.
7: Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, Οικοστήλ. Στην Οικοστήλ θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
8: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
7: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρό.
8: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28 στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810-319-600.
9: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: πειρασμένα.
1: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Ε, καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

0: Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
1: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω Απ 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει. Φαντάσου έναν άχρωμο χώρο.
2: Τώρα σκέψω ευέλικτα. Διαμόρφωσέ τον.
1: Δώσ' του χρώμα γρήγορα, οικονομικά και όμορφα.
2: Ξεκίνα από Λεωφόρο Κνωσού 93. Εδώ θα βρεις οικολογικά χρώματα από 28 ευρώ.
1: Ανθεκτικά, οικονομικά μονωτικά και όλα τα εργαλεία και υλικά που θα χρειαστείς.
2: Κλενακάκης. Άψογη εξυπηρέτηση με υπεύθυνες, ποιοτικές, οικονομικές λύσεις για την επιλογή των υλικών που χρειάζεστε, καθώς και τις πληροφορίες για τη σωστή τους χρήση και την σειρά των εργασιών.
1: Κλενακάκης. Χρώματα μονωτικά, σιδηρικά, υδραυλικά. Ασβεστομέγα, Λεωφόρος Κνωσού 93. Τηλέφωνο 2810-23-9427.
2: Λενακάκης. Για να είναι προνόμιο για όλους η ομορφιά των χρωμάτων.
3: Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε προκατασκευασμένα κτίρια και σύμμικτες κατασκευές. Εκατοντάδες αποπερατώσεις και ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικοί χώροι και ξενοδοχειακές μονάδες. Πάντα με την υπογραφή του Γιώργου Προβιδάκη. Υψηλή ποιότητα εργασιών και πρώτων υλών. Εμπιστοσύνη, φερεγγιότητα, αξιοπιστία σε ένα όνομα που δεσμεύεται για την ασφάλειά σας χειμώνα-καλοκαίρι. Οικοπροκάτ ΑΕ. Η μεγαλύτερη εταιρεία προκατασκευασμένων κτιρίων στην Κρήτη. Οικοπροκάτ ΑΕ. Με την υπογραφή και την προσωπική φροντίδα του Γιώργου Προβιδάκη. Εκ το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr.

Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει και στις διακοπές σου. App 92,9.

0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Η ώρα σε λίγο θα είναι 8.
1: Κάθε ώρα είναι ώρα για φιλοσοφίες. Δοκιμάστε την πιο νόστιμη τυρόπιτα κουρού της πόλης από φρέσκια γλυκιά κριτική μυζήθρα και ξινομυζήθρα. Και για πιο πλούσια γεύση μπορούμε να προσθέσουμε ζάχαρη άχνη με κανέλα ή κριτικό θυμαρίσιο μέλι και το αποτέλεσμα θα σας γοητεύσει.
2: Πάνω από 50 χρόνια κατασκευάζουμε την κορυφή με συνέπεια και υπευθυνότητα. Ορφανάκης Constructions. Με δέσμευση την ποιότητα. Σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα κορυφαίων προδιαγραφών. Κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχειακά συγκροτήματα με δημιουργική αισθητική, λειτουργικότητα, ασφάλεια και προσιτό κόστος. Ορφανάκης Constructions. Χρυσοστόμου και Τυρνάβου 11, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-285760. Χτίζουμε γερά θεμέλια εμπιστοσύνης.
3: Έκτακτο! Αναζητείτε άνδρας, γυναίκα και δύο παιδιά που εθεάθησαν να τρώνε παγωτό για πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό!
4: Οι τελευταίες πληροφορίες τους εντοπίζουν στα ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης.
5: Και πώς να αντισταθείς? Χειροποίη το παγωτό από φρέσκο γάλα με πλούσια κρεμμώδη υφή και γεύσεις που σε κάνουν να χάνεις τον έλεγχο. Ρικότα ρόδι, πραλίνα αμυγδάλου, πορτοκαλόπιτα, μπίτερ σοκολάτα χωρίς ενοχές και πολλές ακόμη απολαυστικές γεύσεις και χωρίς ζάχαρη. Και φυσικά τα αγαπημένα χειροποίητα παγωτίνια που έγιναν η πιο γλυκιά καλοκαιρινή συνήθεια. Λεωφόρος Δημοκρατίας 51, Κορονέου 5, στα Πεζά και στο eFood. Και για γάμους, βαπτίσεις, γενέθλια, ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Η γλυκιά πλευρά κάθε ξεχωριστή στιγμή. Το όνομα που χαρακτηρίζει την ποιότητα. Το όνομα που είναι συνώνυμο με την αξιοπιστία. Ανδρεαδάκης αποτελεί εγγύηση σε υδραυλικά, θέρμανση, κλιματισμό ή διγυηνής πλακάκια. Με μεγάλη εμπειρία και συνεχή ενημέρωση προσφέρει πάντα ιδανικές λύσεις. Με επώνυμες υπογραφές σε μεγάλη γκάμα προϊόντων. Ανδρεαδάκης, Κλεάνθης 17, περιοχή Μπεντεβή. Τηλέφωνο 2810-360-818. Ανδρεαδάκης. Εγγυημένη ποιότητα στις καλύτερες τιμές.

0: κλασικό, μεταλλικό νερό ζαρός, με φυσικά αρώματα lemon και lime, χωρίς καθόλου ζάχαρη και συντηρητικά. Δροσιά και απόλαυση. Σε κάθε στιγμή.
1: Ξεκίνησε σαν σκέψη.
2: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
1: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
2: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
1: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
2: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω, το θέλω, το θέλω τσοκομπίκ.
1: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
3: Choco Big. Γιγαντιαία απόλαυση.
1: Choco Big. Από τη Fresh Snack.
4: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

βλέπω να έρθει το πρωί, ούτε τον ήλιο να με βερεί, να με ζεστάνει. Ένα σκοτάδι αγανά.

0: Top 5. Νούμερο 5.
1: Πες μου το ναι, αγάπη μου, και άγκυρα θα ρίξω.
0: Νούμερο 4.
2: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Νούμερο 3. Νούμερο 2. Νούμερο 1.
3: Πήρε τον άνεμο, πήρε τα κλίματα από το Αιγαίο.
0: Ήταν το top 5 του app 92,9.
4: Αντωνάκη μου, τι έφαγε σήμερα?
5: Κουτάλα.
4: Κουτάλα? Πάλι δεν σου μαγείρεψε η μάνα σου?
5: Γιατί να μαγειρέψει, αφού η κουτάλα είναι τέλεια.
4: Α, μάλιστα. Και τι έχει δηλαδή?
5: Κάθε μέρα διαφορετικό φαγητό. Πεντανόστιμο. Διαλέγω ό,τι θέλω και παίρνω και όσο θέλω.
4: Όσο θέλεις?
5: Ναι, αφού το ζυγίζουν. Παίρνω όσο θέλω. Και έτσι δεν μου λέει κανείς ότι δεν έφαγα όλο το φαγητό μου.
4: Λοιπόν, Αντώνη, με έπεισες. Αφού είναι τόσο καλή, θα πάρω κουτάλα κι εγώ αύριο.
5: Και για να μην με ρωτά συνέχεια για το φαγητό.
6: Κουτάλα. Γεύσεις που αλλάζουν καθημερινά. Αρχιεπισκόπου Ευγενίου 36, τηλέφωνο 2810-210-255 και Ανοπόλεως 2 στο κέντρο, τηλέφωνο 2810-221-485. Κουτάλα. Η ρουτίνα δεν έχει θέση στο πιάτο σου.
0: Έχεις δεν έχει Samsung smartphone ή Samsung tablet, επισκέψου το Mobi Store. Για την αγορά καινούργια συσκευής ή αξεσουάρ, το εξειδικευμένο προσωπικό του Mobi Store θα σε βοηθήσει να βρεις το γνήσιο smartphone ή tablet της Samsung που σου ταιριάζει. Στο Mobi Store, με την εμπειρία των τεχνικών μας, την επίβλεψη και τις οδηγίες του κατασκευαστή, αναλαμβάνουμε την επισκευή ή την τεχνική υποστήριξη μεταφοράς δεδομένων και εφαρμογών της Samsung συσκευής σου με το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για εσένα. Εξουσιοδοτημένο service Samsung Mobi Store. Evans 36. Τηλέφωνο 2810-28000. Έχει Samsung. Έχει υποστήριξη.
7: Ότι θα έπαιρνα τέτοιο ψυγείο στη μισή τιμή, δεν θα το πίστευα ποτέ. Μέχρι που το έζησα στο συσκευή.gr. Μόνο εκεί βρίσκεις εκθεσιακά μοντέλα και second hand ηλεκτρικά στη μισή τιμή. Και με εγγύηση, παρακαλώ. Συσκευή.gr. Και φυσικά όλες οι καινούργιες συσκευές πιο φθηνά από πουθενά. Κι αν λέμε, αν χρειαστεί ποτέ σέρβις, ο Βενετσανάκης είναι εδώ. 30 χρόνια νούμερο ένα σέρβις στο Ηράκλειο. Τόσα χρόνια πείρας έχει. Λέτε να μην ξέρει? Γι' αυτό σας λέω. Συσκευή.gr. Μάχης Κρήτης 26. Τηλέφωνο 2810-371-361. Συσκευή.gr. Αν δεν το ζήσεις, δεν το πιστεύεις.
8: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας έρχεται στο Ηράκλειο με πολύ κέφι για ένα μοναδικό stand-up comedy show. Εξωγήινος η επιστροφή. Σάββατο 29 Αυγούστου στο Παγκρίτιο Στάδιο. Γίνε και εσύ μέρος της μεγαλύτερης παρέας γέλιου. Εισιτήρια μέσω more.com και public. Φυσική προπόληση στο κατάστημα Mobi Store Samsung Service. Παραγωγή Moonwalk Events. Χορηγός επικοινωνίας Up 92,9 FM. Συντονίσου και κέρδισε προσκλήσεις.
0: App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

0: Κύριε Προϊστάμενε.
1: Η καινούργια είσαι εσύ.
0: Ναι.
1: Παρακαλώ.
0: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι app 92,9.
2: Τώρα το ξέρεις κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω app 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.

0: Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
1: Ψάχνετε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε ένα μέρος. Για ανταλλακτικά, αξεσουάρ, μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά, χημικά, λιπαντικά, εργαλεία και ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, smartpark.gr. Βρείτε όλα μας τα προϊόντα και στην Καραναστάση 4 στο κατάστημα Κουζούλογλου. smartpark.gr. Εύκολα, γρήγορα και έξυπνα για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ανταλλακτικά Κουζούλογλου και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Smart Park και ανταλλακτικά Κουζούλογλου στην Καραναστάση 4, Τέρμα Παπαναστασίου. Ένα μέρος που τα έχει όλα για την άνεση και την ασφάλειά σας.
2: Εξυγειαντική Κρήτης. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μειοκτονίες σε οικιακούς, επαγγελματικούς και δημόσιους χώρους. Εξυγειαντική Κρήτης. Με νέες τεχνολογίες, σύγχρονο εξοπλισμό και 30 χρόνια εμπειρία, θέτουμε σε προτεραιότητα το υπέρτατο αγαθό, την υγεία. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ικάρων 59 και στο 2810-285999. Εξυγειαντική Κρήτης. Πρώτα η υγεία.
3: Άνθρωποι του Ηρακλείου, είμαι ο Λάμπρος της Φύσης και σας έρχομαι για μία και μοναδική παράσταση την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Stand-up comedy πολύ καλύτερα τώρα. Ελάτε και φέρτε μαζί σας συγγενείς, φίλους, εχθρούς, ντάκο, ρακί, μαντινάδες, το μηνόταυρο και καλή διάθεση. Βασικά και με κακή διάθεση να έρθετε, θα σας τη φτιάξω εγώ. Ελάτε στραβωμένοι. Λάμπρος της Φύσης πολύ καλύτερα τώρα. Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Τεχνόπολης. Προπόληση more.com και στα ταμεία του Θεάτρου Τεχνόπολης. Χορηγός επικοινωνίας App 92,9.
2: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Έτοιμοι για παραλία? Αντιλιακό.
1: Πήραμε.
0: Μαγιό.
1: Πήραμε, παιδί μου, πας καλά.
0: Διάθεση.
1: Έχουμε συντονιστεί στον app. Ένα καλοκαίρι γεμάτο ήλιο, θάλασσα και ανεβασμένη διάθεση. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ρωσιλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον AP92,9 και βάλτον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον AP92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
5: Εμπειρία, γνώση και κατασκευές με όνομα και άποψη. Αρμουτάκης Προκάτ. Σύμφωνα με τις νέες σύγχρονες τάσεις και τις ανάγκες σας, μελετάμε, κατασκευάζουμε και σας παραδίδουμε το νέο σας σπίτι όπως το ονειρευτήκατε. Πέργολες, κεραμοσκεπές, ανακαινήσεις σπιτιών και επαγγελματικών χώρων με την εμπειρία Αρμουτάκης Προκάτ. Άμεση παράδοση και προσιτές τιμές για να είστε πάντα κομμάτι της ζωής μας. Αρμουτάκης Προκάτ. Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545551. Αρμουτάκης Προκάτ. Το πρώτο όνομα. Το πρώτο όνομα για το σπίτι σας.
6: Αντωνάκη μου, τι έφαγε σήμερα?
7: Κουτάλα.
6: Κουτάλα? Πάλι δεν σου μαγείρεψε η μάνα σου?
7: Γιατί να μαγειρέψει, αφού η κουτάλα είναι τέλεια.
6: Α, μάλιστα. Και τι έχει δηλαδή?
7: Κάθε μέρα διαφορετικό φαγητό. Πεντανόστιμο. Διαλέγω ό,τι θέλω και παίρνω και όσο θέλω.
6: Όσο θέλεις?
7: Ναι, αφού το ζυγίζουν. Παίρνω όσο θέλω. Και έτσι δεν μου λέει κανείς ότι δεν έφαγα όλο το φαγητό μου.
6: Λοιπόν, Αντώνη, με έπεισες. Αφού είναι τόσο καλή, θα πάρω κουτάλα κι εγώ αύριο.
7: Και για να μην με ρωτά συνέχεια για το φαγητό.
8: Κουτάλα. Γεύσεις που αλλάζουν καθημερινά. Αρχιεπισκόπου Ευγενίου 36, τηλέφωνο 2810-210-255 και Ανοπόλεως 2 στο κέντρο, τηλέφωνο 2810-221-485. Κουτάλα. Η ρουτίνα δεν έχει θέση στο πιάτο σου.
9: Καλούα Beach Bar Restaurant. Το καλοκαίρι είναι εδώ με καλό φαγητό, κοκτέιλς και ναργιλέ στο γνωστό σου μέρος. Καλούα Beach Bar Restaurant. Όλες οι εμπειρίες σε ένα σημείο, πάνω στη θάλασσα. Καλούα Beach Bar Restaurant. Χερσόνησος. The summer in Greece. Καλούα. Just for you.
10: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
11: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
10: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
11: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
10: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
11: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
12: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
13: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
11: Ωχ, φτάσαμε!
10: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
12: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
14: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας έρχεται στο Ηράκλειο με πολύ κέφι για ένα μοναδικό stand-up comedy show. Εξωγήινος η επιστροφή. Σάββατο 29 Αυγούστου στο Παγκρίτιο Στάδιο. Γίνε και εσύ μέρος της μεγαλύτερης παρέας γέλιου. Εισιτήρια μέσω more.com και public. Φυσική προπόληση στο κατάστημα Mobi Store Samsung Service. Παραγωγή Moonwalk Events. Χορηγός επικοινωνίας Up 92,9 FM. Συντονίσου και κέρδισε προσκλήσεις.
15: Up 92,9.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Ε, καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: ώρα σε λίγο θα είναι 10.
1: Κάθε ώρα είναι ώρα για την πιο νόστιμη και αυθεντική μπουγάτσα με κρέμα της πόλης από τις Φιλοσοφίες. Δοκιμάστε τη με οποιαδήποτε ζάχαρη της αρεσκίας σας ή με παγωτό καϊμάκι και η γεύση θα σας μείνει αξέχαστη.
2: Πίναζες! Ώρα για κολατιό. Και σκέφτεσαι, ένα απλό σνακ ή ένα fresh snack. Σκέψου τυράκια, καπνιστά αλαντικά σαλτσούλες μέσα σε προζυμένο αφράτο ψωμάκι της Fresh Snack ή σε πολύ σπορο κρουασάν. Ή σκέψου όλα αυτά τυλιγμένα σε μια γευστική τορτίλια. Κυρίως σκέψου όλος αυτός ο γευστικός πειρασμός να ξεπροβάλλει μέσα από την premium προστατευτική συσκευασία της Fresh Snack με ασφάλεια και εμπιστοσύνη. Λοιπόν, τι σκέφτεσαι? Ένα απλό snack ή ένα fresh snack.
3: Fresh snack. Always think fresh. Fresh snack. Παντού.
4: Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, EcoSteel. Στην EcoSteel θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
5: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
4: EcoSteel. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρό.
5: EcoSteel. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28 στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810-319-600.
4: Ένα καλοκαίρι γεμάτο πολυτέλεια. Ανανεωμένες και αξέχαστες στιγμές. Cabana Mare, το απόλυτο beach club του νησιού. Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα και μια διαφορετική έκπληξη. Απόλαυσε υψηλές γαστρονομικές προτάσεις στο εστιατόριό μας. Μοναδικά parties και live events. Χορευτές και guest DJs από όλο τον κόσμο. Συναυλίες με τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες. Εδώ θα τα ζήσεις όλα. Cabana Mare στα Χανιά. Η πιο καυτή απόδραση της σεζόν. Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το
1: τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
0: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Εμένα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
1: Για το Samsung Smartphone ή Samsung Tablet έχεις υποστήριξη. Στο Mobi Store, έμπειροι εξειδικευμένοι τεχνικοί θα επισκευάσουν τη Samsung συσκευή σου με βάση τις οδηγίες του κατασκευαστή. Εξουσιοδοτημένο σέρβις Samsung Mobi Store. Evans 36, τηλέφωνο 2810-28000.
2: Πάνω από 50 χρόνια κατασκευάζουμε την κορυφή. Με συνέπεια και υπευθυνότητα. Ορφανάκης Constructions. Με δέσμευση την ποιότητα. Σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα κορυφαίων προδιαγραφών. Κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχειακά συγκροτήματα με δημιουργική αισθητική, λειτουργικότητα, ασφάλεια και προσιτό κόστος. Ορφανάκης Constructions. Χρυσοστόμου και Τυρνάβου 11, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-285760. Χτίζουμε γερά θεμέλια εμπιστοσύνης.
3: Φαντάσου έναν άχρωμο χώρο.
4: Τώρα σκέψου ευέλικτα. Διαμόρφωσέ τον.
3: Δώσ' του χρώμα γρήγορα, οικονομικά και όμορφα.
4: Ξεκίνα από Λεωφόρο Κνωσού 93. Εδώ θα βρεις οικολογικά χρώματα από 28 ευρώ.
3: Ανθεκτικά, οικονομικά μονωτικά. Και όλα τα εργαλεία και υλικά που θα χρειαστείς.
4: Γλενακάκης. Άψογη εξυπηρέτηση με υπεύθυνες, ποιοτικές, οικονομικές λύσεις για την επιλογή των υλικών που χρειάζεστε, καθώς και τις πληροφορίες για τη σωστή τους χρήση και την σειρά των εργασιών.
3: Γλενακάκης. Χρώματα μονωτικά, σιδηρικά, υδραυλικά. Ασβεστομέγα, Λεωφόρος Κνωσού 93. Τηλέφωνο 2810-23-9427.
4: Γλενακάκης. Για να είναι προνόμιο για όλους η ομορφιά των χρωμάτων.
5: App 92,9.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κρητική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
2: Εξυγειαντική Κρήτης. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μειοκτονίες σε οικιακούς, επαγγελματικούς και δημόσιους χώρους. Εξυγειαντική Κρήτης. Με νέες τεχνολογίες, σύγχρονο εξοπλισμό και 30 χρόνια εμπειρία θέτουμε σε προτεραιότητα το υπέρτατο αγαθό, την υγεία. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ικάρων 59 και στο 2810-285999. Εξυγειαντική Κρήτης. Πρώτα η υγεία.
3: Έκτακτο. Αναζητείτε άνδρας, γυναίκα και δύο παιδιά που εθεάθησαν να τρώνε παγωτό για πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό.
4: Οι τελευταίες πληροφορίες τους εντοπίζουν στα ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης.
5: Και πώς να αντισταθείς. Χειροποίητο παγωτό από φρέσκο γάλα με πλούσια κρεμμώδη υφή και γεύσεις που σε κάνουν να χάνεις τον έλεγχο. Ρικότα ρόδι, πραλίνα αμυγδάλου, πορτοκαλόπιτα, μπίτερ σοκολάτα χωρίς ενοχές και πολλές ακόμη απολαυστικές γεύσεις και χωρίς ζάχαρη. Και φυσικά τα αγαπημένα χειροποίητα παγωτίνια που έγιναν η πιο γλυκιά καλοκαιρινή συνήθεια. Λεωφόρος Δημοκρατίας 51, Κορονέου 5, στα Πεζά και στο eFood. Και για γάμους, βαπτίσεις, γενέθλια, ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Η γλυκιά πλευρά κάθε ξεχωριστή στιγμής.
6: Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε προκατασκευασμένα κτίρια και σύμμικτες κατασκευές. Εκατοντάδες από περατώσεις και ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικοί χώροι και ξενοδοχειακές μονάδες. Πάντα με την υπογραφή του Γιώργου Προβιδάκη. Υψηλή ποιότητα εργασιών και πρώτων υλών. Εμπιστοσύνη, φερεγγυότητα, αξιοπιστία σε ένα όνομα που δεσμεύεται για την ασφάλειά σας χειμώνα-καλοκαίρι. Οικοπροκάτ ΑΕ. Η μεγαλύτερη εταιρεία προκατασκευασμένων κτιρίων στην Κρήτη. Οικοπροκάτ ΑΕ. Με την υπογραφή και την προσωπική φροντίδα του Γιώργου Προβιδάκη. Εκ το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr.
7: Άνθρωποι του Ηρακλείου, είμαι ο Λάμπρος Φυσφής και σας έρχομαι για μία και μοναδική παράσταση την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Stand-up comedy πολύ καλύτερα τώρα. Ελάτε και φέρτε μαζί σας συγγενείς, φίλους, εχθρούς, ντάκο, ρακί, μαντινάδες, το μηνόταυρο και καλή διάθεση. Βασικά και με κακή διάθεση να έρθετε, θα σας τη φτιάξω εγώ. Ελάτε στραβωμένοι. Λάμπρος Φυσφής πολύ καλύτερα τώρα. Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Τεχνόπολης. Προπόληση more.com και στα ταμεία του Θεάτρου Τεχνόπολης. Χορηγός επικοινωνίας App 92,9.
2: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Και θα γυρίσει ο Τάκης από τη δουλειά και θα του πω: πάμε αγάπη μου να πλύνουμε το αυτοκίνητό μας. Χορταράκια έχουν φυτρώσει, αμάμπια. Και θα μου πει: άσε μας βρε Ρίτσα, είμαι πτώμα. Και θα του πω: αγάπη μου, εγώ σε αυτό το αμάξι δεν ξαναμπαίνω αν δεν το πλύνεις. Και θα μου πει: οκ, okay, θα πάμε αύριο στο Let's Wash. Και θα του πω: πάλι αύριο! Αύριο μου είπες χθες που είναι σήμερα. Όπως και προχθές που ήταν χθες. Δεν τελειώνουν τα αύριο. Και θα μου πει:
1: Ρίτσα, γύρισα. Θέλεις να.
0: Α, το αγάπη μου, α, το. Δεν αντέχω άλλα αύριο. Δεν πειράζει. Στο Let's Wash μπορώ και μόνη μου.
1: Να πάμε να πλύνουμε το αυτοκίνητο στο Let's Wash, ήθελα να σου πω.
2: Let's Wash. Ανοιχτά κάθε μέρα και τις Κυριακές και τις Αργίες, 24 ώρες το 24ωρο, για να πλένετε το όχημά σας όποτε εσείς το επιθυμείτε. Στην Αμουδάρα και τη Νέα Αλκαρνασό.
1: Τι έγινε, θα πάμε τελικά στο Let's Wash?
0: Στο Let's Wash δεν θα πάμε. Θα πάω μόνη μου. Μια χαρά τα καταφέρνω άλλωστε και χωρίς εσένα.

0: 92,9.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο.
2: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Ε, καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

0: Και είναι ώρα να θυμηθείς τι σημαίνει αληθινή γεύση. Οι φιλοσοφίες με πάνω από 100 χρόνια ιστορίας συνεχίζουν με την ίδια φλόγα και αγάπη να δημιουργούν την μπουγάτσα που όλοι λατρεύουμε.
1: Το όνομα που χαρακτηρίζει την ποιότητα. Το όνομα που είναι συνώνυμο με την αξιοπιστία. Ανδρεαδάκης αποτελεί εγγύηση σε υδραυλικά, θέρμανση, κλιματισμό ή διγυηνής πλακάκια. Με μεγάλη εμπειρία και συνεχή ενημέρωση προσφέρει πάντα ιδανικές λύσεις. Με επώνυμες υπογραφές σε μεγάλη γκάμα προϊόντων. Ανδρεαδάκης, Κλεάνθης 17, περιοχή Μπεντεβή. Τηλέφωνο 2810-360-818. Ανδρεαδάκης. Εγγυημένη ποιότητα στις καλύτερες τιμές.
2: Ξεκίνησε σαν σκέψη.
3: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
2: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
3: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπί.
2: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
3: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπί, το θέλω, το θέλω, το θέλω τσοκομπί.
2: Τσοκομπί. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
4: Choco Big. Γιγαντιαία απόλαυση.
2: Choco Big. Από τη Fresh Snack.
5: Αντωνάκη μου, τι έφαγες σήμερα?
6: Κουτάλα.
5: Κουτάλα? Πάλι δεν σου μαγείρεψε η μάνα σου?
6: Γιατί να μαγειρέψει, αφού η κουτάλα είναι τέλεια.
5: Α, μάλιστα. Και τι έχει δηλαδή?
6: Κάθε μέρα διαφορετικό φαγητό. Πεντανόστιμο. Διαλέγω ό,τι θέλω και παίρνω και όσο θέλω.
5: Όσο θέλεις?
6: Ναι, αφού το ζυγίζουν. Παίρνω όσο θέλω. Και έτσι δεν μου λέει κανείς ότι δεν έφαγα όλο το φαγητό μου.
5: Λοιπόν, Αντώνη, με έπεισες. Αφού είναι τόσο καλή, θα πάρω κουτάλα κι εγώ αύριο.
6: Και για να μην ρωτά συνέχεια για το φαγητό.
7: Κουτάλα. Γεύσεις που αλλάζουν καθημερινά. Αρχιεπισκόπου Ευγενίου 36, τηλέφωνο 2810-210-255 και Ανοπόλεως 2 στο κέντρο, τηλέφωνο 2810-221-485. Κουτάλα. Η ρουτίνα δεν έχει θέση στο πιάτο σου.
8: Καλούα Beach Bar Restaurant. Το καλοκαίρι είναι εδώ με καλό φαγητό, κοκτέιλς και ναργιλέ στο γνωστό σου μέρος. Καλούα Beach Bar Restaurant. Όλες οι εμπειρίες σε ένα σημείο πάνω στη θάλασσα. Καλούα Beach Bar Restaurant. Χερσόνησος. The summer in Greece. Καλούα. Just for you.
9: Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε προκατασκευασμένα κτίρια και σύμμικτες κατασκευές. Εκατοντάδες από περατώσεις και ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικοί χώροι και ξενοδοχειακές μονάδες. Πάντα με την υπογραφή του Γιώργου Προβιδάκη. Υψηλή ποιότητα εργασιών και πρώτων υλών. Εμπιστοσύνη, φερεγγιότητα, αξιοπιστία σε ένα όνομα που δεσμεύεται για την ασφάλειά σας χειμώνα-καλοκαίρι. Οικοπροκάτ ΑΕ. Η μεγαλύτερη εταιρεία προκατασκευασμένων κτηρίων στην Κρήτη. Οικοπροκάτ ΑΕ. Με την υπογραφή και την προσωπική φροντίδα του Γιώργου Προβιδάκη. Εκ το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr.
10: Up Top 5. Νούμερο 5.
11: Πες μου το ναι, αγάπη μου, και άγυρα θα ρίξω.
10: Νούμερο 4.
11: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
10: Νούμερο 3. Νούμερο 2. Νούμερο 1.
12: Πήρε στον άνεμο, πήρε στα κύματα αυτό.
10: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
13: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
14: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ιεροσυλία.
15: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα, συντονίσου στον ΑΠ 92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον ΑΠ 92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
16: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
17: Παντελής Τσιμπινός. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
18: Άνθρωποι του Ηρακλείου, είμαι ο Λάμπρος Φυσφής και σας έρχομαι για μία και μοναδική παράσταση την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Stand-up comedy πολύ καλύτερα τώρα. Ελάτε και φέρτε μαζί σας συγγενείς, φίλους, εχθρούς, ντάκο, ρακί, μαντινάδες, το μηνόταυρο και καλή διάθεση. Βασικά και με κακή διάθεση να έρθετε, θα σας τη φτιάξω εγώ. Ελάτε στραβωμένοι. Λάμπρος Φυσφής, πολύ καλύτερα τώρα. Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Τεχνόπολης. Προπόληση more.com και στα ταμεία του Θεάτρου Τεχνόπολης. Χορηγός επικοινωνίας App 92,9.
19: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας έρχεται στο Ηράκλειο με πολύ κέφι για ένα μοναδικό stand-up comedy show. Εξωγήινος η επιστροφή. Σάββατο 29 Αυγούστου στο Παγκρίτιο Στάδιο. Γίνε και εσύ μέρος της μεγαλύτερης παρέας γέλιου. Εισιτήρια μέσω more.com και public. Φυσική προπόληση στο κατάστημα Mobi Store Samsung Service. Παραγωγή Moonwalk Events. Χορηγός επικοινωνίας App 92,9 FM. Συντονίσου και κέρδισε προσκλήσεις.
20: Καλοκαίρι στο Νότο 2026. Be a πλατσουρίστα. Peace, love, music. Σε λίγα λεπτά ξεκινάμε.

0: Γιατρέ μου, έχω ένα μπόνους στην καρδιά.
1: Να σας εξετάσω, παρακαλώ.
2: Εγώ είμαι ό,τι καλύτερο είχες ποτέ. Στο πιο γραφικό.
0: Τι ακούτε, γιατρέ μου?
1: Ακούω Madness.
0: Είστε σίγουρα καρδιολόγος?

0: Καλοκαίρι στο Νότο 2026. Μπείε πλατσουρίστα. Peace, love, music. Σε λίγα λεπτά ξεκινάμε.
1: Yo, what's up? Baby, let's go.
0: Καλοκαίρι στο Νότο 2026. Peace, love, music. Ο Γιώργος Μπαλαβιάρης και η Γκογό Βερίγου παρουσιάζουν για ακόμα ένα καλοκαίρι τη μεγαλύτερη ραδιοφωνική παραγωγή στην Ελλάδα. Καθημερινά εκτός Σαββάτου και Κυριακής 12 με 2, ζωντανά σε όλη την Κρήτη και την Νότια Ελλάδα. Καλοκαίρι στο Νότο 2026. One vibe, one love. Be your own hero. Be a πλατσουρίστα.
2: Λασίθι, Ηράκλειο, Ρέθινο, Χανιά.

0: χαίρετε, πώς είστε?
1: Ελπίζουμε να είστε καλά, να έχετε ξεκινήσει την ημέρα σας όμορφα. Παρασκευή σήμερα, 28 Αυγούστου του 2026. Πρώτο-τελευταίο καλοκαίρι στο Νότο για φέτος.
0: Πρώτο-τελευταία εκπομπή. Δεν το πιστεύω, ρε φίλε. Πότε φτάσαμε ως εδώ? Όχι, δεν ισχύει κάτι τέτοιο, παιδιά. Ήταν ένας αιώνας μαρτυρικός. Ένας μεσαίωνας με μαστίγια και βασανιστήρια κάθε μέρα μέχρι να φτάσουμε σε αυτή τη μέρα. Αχ, έχουμε μία μέρα ακόμα. Γιατί δεν τελειώσαμε σήμερα και δεν πρέπει να πάμε μέχρι τη Δευτέρα να έχουμε και το Σαββατοκύριακο το τελευταίο του Αυγούστου να χάσουμε?
1: Εγώ τα έλεγα, σου έλεγα Παρασκευή να κλείσουμε. Γιατί σου κούκι μετά Δευτέρα, να τελειώσουμε Δευτέρα. Δεν γίνεται, γιατί Δευτέρα για τους περισσότερους είναι τσάγκαρο Δευτέρα. Και η τελευταία Δευτέρα του Αυγούστου θα είναι λίγο κάπως μελαγχολική, θα έλεγα.
0: Ξέρεις τι είναι, λέω εγώ? Λέω ότι γενικότερα θα ήταν άσχημο αν ήταν 31 Αυγούστου και δεν είχε, ρε φίλε, καλοκαίρι στο Νότο. Κατάλαβε? Γιατί έρχεται η 1 του Σεπτέμβρη και τότε πρέπει να λείπει το καλοκαίρι στο Νότο, να το έχουν διώξει με τις κλωτσίες, γιατί πραγματικά θα πρέπει να μπούμε σε μια άλλη εποχή, σε ένα άλλο vibe. Ο Σεπτέμβριος δεν ταιριάζει με το καλοκαίρι στο Νότο, οπότε νομίζω ότι ναι. Παλιότερα να θυμίσουμε ότι το καλοκαίρι στο Νότο ήταν Ιούλιο και Αύγουστο μόνο. Τώρα τα τελευταία χρόνια προσθέσαμε και τον Ιούνιο. Έτσι όπως πάει, το ξαναβγάλουμε όπου να είναι, αλλά τέλος πάντων.
1: Θυμάσαι γιατί ήταν Ιούλιος και Αύγουστος μόνο?
0: Γιατί?
1: Γιατί ήμασταν φοιτητές και είχαμε εξεταστική, Γιώργο, τον Ιούνιο.
0: Σωστό.
1: Περνάνε τα χρόνια, παιδιά. 23η σεζόν η φετινή φτάνει στο τέλος της. Νομίζω πως κάναμε ένα πολύ όμορφο ταξίδι. Ταξιδέψαμε σχεδόν παντού. Φεστιβάλ, νησιά. Κάναμε τη βόλτα μας και φυσικά κάναμε και τη βόλτα σε όλα τα social media που έγινε χαμός με τα βίντεο και φυσικά το ρακοκάζανο. Και τώρα τελευταίες ημέρες έχουμε και άλλα ωραία ταξίδια.
0: Βέβαια, να έχουμε πολύ ωραία πράγματα τα οποία τα αποκαλύπτουμε κάθε μέρα πλέον. Και να πούμε ότι, παιδιά, ο πανζουρλισμός που γίνεται στα social media το τελευταίο διάστημα πραγματικά δεν είναι κάτι το οποίο μας έχει γεμίσει χαρά. Γιατί προστάρουμε συνεχώς το παλιό μας το περιεχόμενο, κάνουμε ένα rewind αυτή την περίοδο για να θυμηθούμε λίγο εν όψη του ρακοκάζανου. Και πολύ μας αρέσει που το τιμάτε με εκατομμύρια προβολές, που μας στέλνετε μηνύματα, σχόλια από κάθε γωνιά της Ελλάδας και του κόσμου για τις ομογένειες. Και πραγματικά έχουμε κάνει όλο αυτό το κίνημα και φέτος πραγματικότητα. Λοιπόν, έχουμε πολύ ωραία πράγματα να κάνουμε σήμερα. Πριν όμως τα πούμε και τα αποκαλύψουμε, να πούμε ότι είμαστε ζωντανά σε όλη την Κρήτη. Madness 95 για το Λασίθι, Α 92,9 για το Ηράκλειο, ήχος 942 για το Ρέθυμνο και Fresh Radio 105 για τα Χανιά. Ενώνουν δυνάμεις για να φτάσουμε παντού και σήμερα σε όλη την Κρήτη αλλά και σε όλη την Νότια Ελλάδα. Κάσο, Σαντορίνη, Κάρπαθο, Κύθυρα, Γάβδο, καλημέρα σε όλους.
1: Καλημέρα και σε εσάς που μας ακούτε από πιο μακριά μέσω www.καλοκαίριστονότο.com. Ενώνονται όλοι οι ενδυνάμοι πλατσουρίστας και φυσικά περιμένουμε τα μηνύματά σας να μας πείτε τι κάνετε, πώς είστε, πώς περνάτε, από πού μας ακούτε. Πήρατε την άδειά σας, δεν την πήρατε ακόμα, επιστρέψατε στις δουλειές σας και δεν την παλεύετε, είστε σε mood διακοπών ενώ δουλεύετε? Εδώ είμαστε φυσικά και τα social media μας. Καλοκαίρι στο Νότο θα μας βρείτε στο Facebook, στο Instagram, στο TikTok, στο YouTube, στο Threads, όπου υπάρχει κοινωνικό δίκτυο.
0: Λοιπόν, τι έχουμε να κάνουμε σήμερα, πες, γιατί είμαι πολύ ενθουσιασμένος με την εξόρμηση γενικότερα μετά.
1: Σήμερα επιτέλους θα πάμε, Γιώργο, Las Vegas!
0: Las Vegas!
1: Βέβαια, Νεβάδα, Αμερική φυσικά. Θα πάμε σε ένα μέρος θρυλικό πραγματικά, που εντάξει, όλοι λίγο πολύ θα θέλαμε να πάμε μία φορά τουλάχιστον στη ζωή μας, να δούμε αυτά τα φαντασμαγορικά show, να παίξουμε στο καζίνο και φυσικά να κάνουμε φοβερή και τρομερή εμπειρία ζωής, την οποία σίγουρα κάποιοι την κάνουν ήδη.
0: Λοιπόν, να πούμε ότι όταν θα πάμε, όταν θα κάνουμε τις σύνδεσεις, θα είναι τουλάχιστον 3-4 ώρες τα ξημερώματα εκεί πέρα. Φανταστείτε πόσο δύσκολο είναι να βρούμε ένα άτομο να μας μιλήσει, παιδιά. Και όμως βρήκαμε μια Ελληνίδα ομογενή, η οποία ζει, εργάζεται εκεί πέρα και πραγματικά θα μας μεταφέρει όλο το vibe. Και είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό.
1: Ξημερώματα λοιπόν εκεί. Και εμείς πραγματικά περιμένουμε πώς και πώς θα την κάνουμε τη σύνδεση λίγο πριν να κλείσουμε. Γιατί όπως καταλαβαίνετε, η διαφορά ώρας είναι λίγο περίεργη.
0: Για πες, τι άλλο έχουμε να κάνουμε.
1: Εννοείται πως έχουμε να βγούμε στην κουζίνα μας και να φτιάξουμε μια θρυλική συνταγή μόνο για αθλητές.
0: Έχουμε το Champions League τρολό σήμερα.
1: Εννοείται, λόγω όλων αυτών που γίνεται βεβαίως με τους αγαπημένους μας αθλητές και τον Καραλή, τον αγαπημένο τον δικό μου. Εννοείται πως έχουμε ζωντανή κλήρωση από ένα Eclines για Ηράκλειο
0: Πειραιά. Σήμερα είναι γι' αυτό.
1: Πειραιά, Ηράκλειο για δύο άτομα με καμπίνα δίκλινη. Θα κάνουμε την κλήρωση πιο νωρίς γιατί έχουμε τη ζωντανή σύνδεση με Las Vegas.
0: Και να πούμε ότι ξεπεράσατε κάθε ρεκόρ. Ξεπεράσαν τις 2.000 συμμετοχές για το διαγωνισμό του Eclines αυτή την εβδομάδα και πραγματικά γίνεται χαμός. Και είναι πολύ περισσότερε ακόμα για τη Δευτέρα που δίνουμε τη Σέριφο για τέσσερα άτομα.
1: Όμω, τέσσερα άτομα παρεούλα, ωραιότητα να πάτε διακοπές. Λοιπόν, σα καλύψαμε πάλι.
0: Εντάξει, τι άλλο θέλετε, ρε παιδιά, σπαθιά να καταπιούμε. Δηλαδή, έλεο, ποιοι είμαστε τέλο πάντων. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε, κυρίε και κύριοι, απέναντί μου είναι απαστράπτουσα. Σούπερ σεξι, πρώην γημονούσα, νυν γκρινιάρα. Αχ, υποψήφια πάνω απ' όλα για το περιοδικό Playboy Σφακίων, Κογοβερηγού.
1: Και απέναντί μου είναι ένα και μοναδικό αμετανόητα γκρινιάρη και παραμένει γκρινιάρη. Όχι τώρα ότι εγώ είμαι γκρινιάρη, αλλά τέλο πάντων, αλλά και πάρα πολύ σεξι, Γιώργο Μπαλουθιάρη.
0: 23 χρόνια καλοκαίρι στο Νότο. Μπία μπλατσουρίστα!
2: Καλοκαίρι στο Νότο 2026. Peace, Love, Music. Ο Γιώργος Μπαλαβιάρης και η Γκογό Βερίγου παρουσιάζουν για ακόμα ένα καλοκαίρι τη μεγαλύτερη ραδιοφωνική παραγωγή στην Ελλάδα. Καθημερινά εκτός Σαββάτου και Κυριακής 12 με 2, ζωντανά σε όλη την Κρήτη και την Νότια Ελλάδα.

0: Ναι και ναι και ναι, κύριε Σεγγέλη, εδώ για ακόμα μία μέρα αυτός ο μυστηριώδης κύριος, ο οποίος έχει εισβάλει στις ζωές μας και τα έχει κάνει όλα ανάγκατα. Είναι αυτός ο οποίος κρύβεται πίσω από τις μυστηριώδεις τάσεις του μετρό Θεσσαλονίκης, οι οποίες δεν έχουν ανακοινωθεί ακόμα. Είναι αυτός ο μόνος πραγματικά που μπορεί να πετάξει πάνω από τα 6 μέτρα και 90 εκατοστά. Είναι αυτός ο οποίος μπουκάρει κάθε μέρα στο σπίτι που μένουν τα ξυλουράκια, τους ανακατεύει τα μαλλιά, του ενός δηλαδή, και φεύγει στα μεσοσκόταλα. Είναι ο ένας, είναι ο μοναδικός, είναι ο σπουργός, είναι ο φανταστικός, είναι ο κύριος Κερούλης.
1: Καλημέρα πλατσουρίστας, είναι ο κύριος Κερούλης.

0: είστε προτελευταίος κύριος Χερούλης και έρχεται και το τελευταίο Σαββατοκύριακο για το μήνα Αύγουστο, είναι δυνατόν να μην ήταν αέρινο, να μην έχει πάρα πολλά μποφόρια και να μην μας πάει τα νευράκια? Όχι, δεν ήτανε. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε με τα αγαπημένα μας Χανιά, όπου εκεί ευτυχώς θα βρούμε το βοτανικό κήπο Κρήτης, μια όαση, ένας παράδεισος 200 στρεμμάτων, 10 μόλις χιλιόμετρα από το κέντρο των Χανίων. Να πάτε εκεί, να απολαύσετε την βόλτα σας, να δείτε φυτά από όλο τον κόσμο, βότανα, μπαχαρικά και φυσικά να απολαύσετε και τις γεύσεις του εστιατόριου του Χανιά. Αγαπημένα, αυτή την ώρα που μιλάμε, εννοείται πως η θερμοκρασία έχει πέσει αισθητά στους 33 βαθμούς Κελσίου και τα μποφόρ, μαντέψτε, δεν είναι 4, δεν είναι 5, δεν είναι 6, αλλά είναι 7 τον αριθμό.
1: Τι ωραία!
0: Και από τα Χανιά που αερίζονται πάρα πολύ έντονα, πάμε στο Ρέθυμνο που είναι στην ίδια περίπου κατάσταση, αφού η θερμοκρασία φτάνει τους 34 βαθμούς Κελσίου, με τα μποφόρια να είναι και εκεί πάρα πολλά και να είναι 6. 6 των αριθμών είναι και τα ωραία, τα φανταστικά, τα μποφοράκια που βρίσκονται στο Ηράκλειο αυτή την ώρα που μιλάμε. Έρχονται από βόρεια και δίνουν έτσι μια τάση σε όλο τον κόσμο να πηγαίνει πιο γρήγορα
1: προς τον... Επαναστατική.
0: Ναι, πιο γρήγορα. Και φυσικά η θερμοκρασία αυτή την ώρα που μιλάμε είναι στους 34 βαθμούς Κελσίου και ζέστη και αέρας. Δηλαδή, πραγματικά, τι άλλο να θέλετε?
1: Τίποτα.
0: Και από το Ηράκλειο στο Λασίδι και τις τρεις μοναδικές πόλεις του, την Ιερά Πέτρα, τον Άγιο Νικόλαο και τη Σιτία, όπου φυσικά ο αέρας κάνει πόρι σε όλο του κόσμου τα μαλλιά, φυσικά η θερμοκρασία φτάνει τους 34 βαθμούς Κελσίου και τα μποφόρια είναι 6.
1: Αχα, αυτός ήταν ο κύριος Γερούς, κυρίες και κύριοι, και όπως ξεκίνησε από τα Χανιά, από εκεί θα ξεκινήσω και εγώ να στείλω μια μεγάλη καλημέρα φυσικά στο βοτανικό κήπο Κρήτης, ο οποίος μας περιμένει και σήμερα. Οπότε, αν είστε στην Κρήτη, βάλτε στην checklist σας το πιο διάσημο, το πιο ωραίο, το πιο εμπέρι, πώς το λένε, πιο περιεκτικό θα έλεγα, κυρίες και κύριοι, σε επίπεδο χλωρίδας και πανίδας πάρκο στην Ευρώπη, το οποίο θα βρείτε φυσικά εδώ στην Κρήτη μας. Και όχι μόνο αυτό, έχουμε και ένα εστιατόριο εκεί, το οποίο θα μπορείτε να βρείτε όλες τις παραδοσιακές τεχνικές μαγειρικής, όπως την παραστιά, το ξυλόφρονο, τα πύληνα, τα αντικριστά, όλα αυτά τα οποία έχουν κάνει η Κρήτη διάσημη διεθνώς και μας περιμένουν εκεί να τα ανακαλύψουμε παρέα με όλα αυτά τα βότανα τα οποία συλλέγουν οι άνθρωποι του βοτανικού κήπου από τον ίδιο το κήπο για να τα εντάξουν στις μαγειρικές συνταγές. Λοιπόν, μια μεγάλη καλημέρα σε όλους εκεί. Πάμε γρήγορα σε διαφημιστικό break. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά με τα μηνύματά σας και πολλές εκπλήξεις.
2: Καλοκαίρι στο Νότο 2026. Peace, Love, Music. Ο Γιώργος Μπαλαδιάρης και η Γκογό Βερίγου παρουσιάζουν για ακόμα ένα καλοκαίρι τη μεγαλύτερη ραδιοφωνική παραγωγή στην Ελλάδα. Καθημερινά εκτός Σαββάτου και Κυριακής 12 με 2, ζωντανά σε όλη την Κρήτη και την Νότια Ελλάδα. Καλοκαίρι στο Νότο 2026. One vibe, one love. Be your own hero. Be a πλατσουρίστα. Καλοκαίρι στο Νότο 2026. Peace, love, music.
3: Music, please.

από την Apple As. Φυσικό μεταλλικό νερό Ζαρός. Βραβευμένο ως το καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Νερό Ζαρός. Ακόμα και με κλειστά μάτια, πάντα το καλύτερο. Θάλασσα Seaside Restaurant. Εκεί όπου οι μεσογειακές γεύσεις, τα signature cocktails και τα μεγάλα μουσικά event συναντούν το απόλυτο Seaside Feeling. Στην παραλία του Austria Resort and Spa, στους Καθαράδες Ιεράπετρας. Βοτανικό πάρκο και κήπη Κρήτης. Ο δικός μας παράδεισος στο Φουρνέο Μαλού Χανίων. Βρείτε μας online στο www.botanicalpavlapark.com αλλά και στο TripAdvisor. Σέρτο Πόρτα. Πόρτες εσωτερικού χώρου, θωρακισμένες και αλεξίσφαιρες. Η πρώτη εταιρεία θωρακισμένων πορτών στην Κρήτη και η επιλογή που δίνει αξία στο χώρο σας. Κρεπερί Χάρης. Σαπουτιέ 1. Ακριβώς στην είσοδο του Αρχαιολογικού Μουσείου, στην Πλατεία Ελευθερίας. Τηλέφωνο για delivery 2810 33 13 13.

0: καρδιά. Ζάρος με λάιν, δροσιά που χτυπά.
1: Ανθρακούχο, φυσικό, μεταλλικό νερό ζαρός. Με φυσικά αρώματα, λέμον και λάιν. Χωρίς καθόλου ζάχαρη και συντηρητικά. Δροσιά και απόλαυση.
0: Σε κάθε στιγμή.
1: Ένα καλοκαίρι γεμάτο πολυτέλεια. Ανανεωμένες και αξέχαστες στιγμές. Καμπάνα Μάρε, το απόλυτο beach club του νησιού. Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα και μια διαφορετική έκπληξη. Απόλαυσε υψηλές γαστρονομικές προτάσεις στο εστιατόριό μας. Μοναδικά parties και live events. Χορευτές και guest DJs από όλο τον κόσμο. Συναυλίες με τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες. Εδώ θα τα ζήσεις όλα. Καμπάνα Μάρε στα Χανιά. Η πιο καυτή απόδραση της σεζόν.
2: Ψάχνετε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε ένα μέρος. Για ανταλλακτικά, αξεσουάρ, μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά, χημικά, λιπαντικά, εργαλεία και ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, smartpark.gr. Βρείτε όλα μας τα προϊόντα και στην Καραναστάση 4 στο κατάστημα Κουζούλογλου. smartpark.gr. Εύκολα, γρήγορα και έξυπνα για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ανταλλακτικά Κουζούλογλου και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Smart Park και ανταλλακτικά Κουζούλογλου στην Καραναστάση 4, Τέρμα Παπαναστασίου. Ένα μέρος που τα έχει όλα για την άνεση και την ασφάλειά σας.
3: Πάνω από 50 χρόνια κατασκευάζουμε την κορυφή με συνέπεια και υπευθυνότητα. Ορφανάκης Constructions. Με δέσμευση την ποιότητα. Σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα κορυφαίων προδιαγραφών. Κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχειακά συγκροτήματα με δημιουργική αισθητική, λειτουργικότητα, ασφάλεια και προσιτό κόστος. Ορφανάκης Constructions. Χρυσοστόμου και Τυρνάβου 11, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-285760. Χτίζουμε γερά θεμέλια εμπιστοσύνης.
4: Πάλι κρύο το νερό.
5: Έλα σε μένα που είμαι ζεστός.
4: Σιγά μην είσαι και θερμίτ. Κρύε.
6: Thermit. Για ζεστό νερό με εγγύηση και τεχνολογία. 100% ελληνικός και με εγγύηση 7 χρόνια στο θερμοδοχείο και 25 στο συλλέκτη.
7: Μάθε περισσότερα στην Υδροδυναμική Σαριδάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 201, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-528088.
6: Γιατί το ζεστό νερό δεν ξεχνιέται.
8: Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, ECOSTEEL. Στην ECOSTEEL θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
9: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
8: ECOSTEEL. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρό.
9: ECOSTEEL. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28, στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810-319-600.
10: Κύριε Προϊστάμενε.
11: Η καινούργια είσαι εσύ.
10: Ναι.
11: Παρακαλώ.
10: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο, μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω ΑΠ 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
11: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθείς να το ακούς. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι ΑΠ 92,9.
12: Τώρα το ξέρεις κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω ΑΠ 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.

0: Καμισάρο, καλοκαίρι στο Δέλτα! Είμαστε ζωντανά σε όλη την Κρήτη. Γίνεται ένα χαμό. Ευχαριστούμε, παιδιά, πάρα πολύ μέσα από την καρδιά μα. Τελευταίε εκπομπέ και online και ραδιοφωνικά έχουμε χάσει την μπάλα. Δεν ξέρουμε τι μα γίνεται. Είμαστε από λελέ και τρελελέ. Είστε κι εσεί οι οποίοι είστε σαν να είναι αρχέ Ιουνίου. Στέλνετε γλέντια, στέλνετε χαιρετίσματα, στέλνετε. Πού είστε όλοι εσεί? Εγώ ξέρω, βλέπω άλλου ανθρώπου να έχουν επιστρέψει τη δουλειά του. Πού είναι όλοι αυτοί οι πλατσουρίστε? Δεν του λέω πουθενά.
1: Εν τω μεταξύ είναι και αυτοί οι πλατσουρίστε οι οποίοι ήρθαν Κρήτη, κάναν τι διακοπέ του, έχουν πάει, α πούμε, πάνω Αθήνα, συνεχίζουν αυτό το mood, το κριτικό και το ωραίο.
0: Δεν φεύγει, ρε παιδί μου, από πάνω ο αέρας της Κρήτης.
1: Μα στέλνουν και γλέντια τα οποία θα γίνουν στην Αθήνα και θα πάνε γιατί τους άρεσε η Κρήτη.
0: Έτσι.
1: Οπότε καταλαβαίνεις, αυτό το κείμενο πλέον είναι σημαντικό, δεν είναι σκιώτη.
0: Παιδί μου, παντού είναι Κρήτη, τι να λέμε τώρα.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, είμαστε ζωντανά σε όλο το νησί. Madness 95 για το Λασίθι, Up 92,9 για το Ηράκλειο, 29,42 για το Ρέθυμνο και Fresh Radio 105 για τα Χανιά. Ενώνουν δυνάμεις για να φτάσουμε παντού και σήμερα. Και φυσικά Σαντορίνη, Κάσο, Κάρπα, το Κίθυρα, Γάδο. Καλημέρα, απέναντι μου είναι ο Κοβερίγου.
1: Και απέναντι μου είναι ο Γιώργος Βελοθιάρης.
0: Πάμε εντελώς στα μηνύματά σας.
1: Πάμε στη φίλη μας την Τέτα, η οποία πραγματικά έχει ξεσαλώσει το τελευταίο διάστημα. Πάει, λέει, από γάμο σε γάμο και άλλο ένα Σαββατοκύριακο κλεισμένο με γάμους και βαφτίσεις. Γιατί θα γίνει, παιδιά, άντε να έρθει ο Σεπτέμβρη, λέει, να χαλαρώσουμε λίγο.
0: Ναι, εντάξει, το Σεπτέμβρη περιμέναμε για να χαλαρώσουμε. Θα αποχαλαρώσουμε τώρα. Έρθει και ο ιός του Δυτικού Νείλου, θα αρχίσουν τα lockdown, θα δεις. Καλημέρα στα Ρούστικα, στο φίλο μας τον Γιώργη, ο οποίος μας ακούει από εκεί. Την καλημέρα μας να στείλουμε στο Λουκάκι την Ελευθερία, οι οποίοι μας ακούν από το Μανολιόπουλο, από τα Χανιά. Καλημέρα επίσης να στείλουμε εγώ στον Φουρνάδο, στη Γραμμούσα. Εκεί όπου σήμερα το βράδυ έχουν, λέει, και γλέντι με το Τετσαρονάκι και το Δοντουλάκι. Να περάσει υπέροχο, παιδιά. Ευχαριστούμε τον Άγγελο και την Αταλία. Καλημέρα στο Σταύρο και τη Μυρτό, οι οποίοι μας ακούν από τον Αρκαλοχώρη και μας περιμένουν και αυτοί με το Ροζ Ντέλι απόψε στο Ανοιχτό Δημοτικό Θέατρο. Μας γράφουν. Νάτε σε εδώ οι φακές, οι φακούλες, οι ωραίες. Παιδιά, φακούλες, λέμε σαρδέλα. Σας περιμένουμε. Θωμάς Πένι Καμιλάρη. Πάμε.
1: Σου έχω άλλο ένα γλέντι για σήμερα. Παλαιολώνη με τον Ραφαήλ Τρουλάκη, Μιχάλη Κουκιανάκη, Χαράλαμπο Γαϊτανάκη στον εξωτερικό χώρο, λέει, του συλλόγου του Παλαιολώνη. Να πάτε να περάσετε πολύ, πολύ όμορφα. Γλέντι, δεν μας έχετε στείλει άλλες πληροφορίες. Ο φίλος μας, ο Νίκος, μας έχει στείλει το συγκεκριμένο γλέντι. Καλά να περάσετε.
0: Πάμε κατά ρυπάς. Καλημέρα στο Μαθαίο και το φίλο μας στον Αργύριο, που μας ακούν από την Αμουδάρα. Την καλημέρα μας στο Σίμο και την Αλεξία, που μας ακούν από τη Χερσόνησο. Την καλημέρα μας στη Νέα Λικαρνασό, εκεί, σε αυτό το τρελό φαρμακείο του Κωστή και την Ευέλη, οι οποίοι μας ακούν και μας στέλνουν μια μεγάλη καλημέρα. Όπως επίσης μια μεγάλη καλημέρα μας στέλνουν ο Ρέστη και η Νίκη από το Ατσιπόπουλο. Νάτο και το Ρουσοσπίτι. Καλημέρα στο Ραφαήλ.
1: Έχουμε πολύ Ρέθυμνο σήμερα. Πολλά φίλια να στείλουμε στη Γεωργιούπολη, εκεί όπου βρίσκεται ο Γιώργος με τη γυναίκα του. Ωραία είναι, λέει, η Κρήτη. Η Γεωργιόπουλη όμως είναι πολύ πολύ καλύτερη.
0: Νάτα,
1: περνάνε φίνα. Και φυσικά ακούνε καλοκαίρι στο νότο, είναι στο δρόμο. Προς τα πού να πάνε δεν ξέρω. Να πάνε προς το Ρέθυμνο, να πάνε προς τα Χανιά. Όπου και να πάτε, παιδιά, διακοπές είστε. Καλά θα φάτε το μόνο σίγουρο. Χαλαρώστε και απολαύστε τη βόλτα σας.
0: Καλημέρα στο Βάμο, στο φίλο μας τον Περικλή και τη Στέλλα, οι οποίοι μας ακούνε από εκεί. Φυτεύουν, λέει, εδώ πέρα, φτιάχνουν τον κήπο τους. Μας γράφουν.
1: Με τέτοιο αέρα
0: τέλεια θα περάσετε, παιδιά. Καλημέρα να στείλουμε και στη Γραλιγιά μας από την Ιεράπετρα. Όπου μας λένε ότι, παιδιά, ο αέρας έχει κάνει πολλές καταστροφές, λέει, εδώ πέρα και σε θερμοκήπια. Να προσέχετε, παιδιά, με τέτοιο αέρα δεν χρειάζονται περιττές μετακινήσεις. Καλημέρα να στείλουμε και στον Κωνσταντίνο και στη φίλη μας τη Μαρία, οι οποίοι έσκασαν, λέει, χθες στην Κρήτη. Δεν το πιστεύουμε, λέει, ρε παιδιά, τι αέρας είναι αυτός, πού θα πάμε, λέει, πείτε κανένα πάνεμο λιμανάκι, μας γράφουν εδώ πέρα.
1: Να πάτε δυτικά κάπου, θα κόβει σίγουρα.
0: Πείτε που είστε, σε ποιο νομό καταρχήν, να ξέρουμε πού θα σας στείλουμε. Καλημέρα και στον Κερατόκαμπο, στο φίλο μας τον Πάρη, που μας ακούει από εκεί και μας στέλνει όμορφα καλημέρα. Πριν το καφεδάκι του στην αυλή, ο Πάρης.
1: Ωραία
0: τον βρίσκω. Όπως και μια μεγάλη καλημέρα να στείλω εκεί κοντά στον Πλακιά, στον Λεωνίδα και τη Λαμπρινή, η οποία κάνουν εδώ ετοιμασίες, έχουν ωραία πράγματα τις επόμενες ημέρες. Να σας ζήσει, παιδιά, να το βαφτίσετε με κάθε χαρά. Εύχομαι το κοριτσάκι σας και να περάσετε υπέροχα. Μόνο αυτό εύχομαι.
1: Η φίλη μας η Ανδριάνα βρίσκεται στο αεροδρόμιο. Κάποιον περιμένει, μάλλον, και είναι στο αυτοκίνητο και μας ακούει. Τα φαλιά μας και την αγάπη μας. Καλά να περάσετε. Επίσης, έχω τη φίλη φίλη μας την Εμιλία, η οποία, Γιώργο, μας ακούει από Τενερίφη. Παιδιά, η Τενερίφη. Πού είναι η Τενερίφη?
0: Κάτσε τώρα, σκάλωσα με την Τενερίφη.
1: Τενερίφη.
0: Είναι Αφρική, νομίζω. Περίμενε. Είναι... Όχι, ρε. Τι Αφρική λέει εδώ πέρα, ο αγιογράφητος.
1: Ισπανία.
0: Ο άσχετος, να πούμε. Ισπανία είναι
1: Ισπανία,
0: νησί.
1: Ισπανία, δεν μου το έγραψε.
0: Είναι νησί στην Ισπανία. Αλλά όχι, ρε. Καλά το είπα. Να το. Είναι στην Αφρική όμως. Είναι. Πώς το λένε, είναι απέναντι από την. Απέναντι από το Μαρόκο είναι. Η Τενερίφη, τώρα το βλέπω στο χάρτη. Τι λες τώρα, ρε φίλε.
1: Την αγάπη μας, την Εμιλία που μας ακούει από Τενερίφη. Στείλε και καμία φωτογραφία, γιατί έτσι τώρα μας έχεις.
0: Μας τρέλανες τώρα.
1: Ακριβώς, δεν το συζητώ. Πολλά φιλιά να στείλουμε και στη φίλη μας την Αριάδνη, η οποία μας έχει στείλει μια ωραία βραδιά που θα γίνει κάτω από την Πανσέλινο. Δεν μας γράφεις όμως πού, βρε παιδί μου. Δηλαδή, okay.
0: Να πω εγώ για σήμερα το βράδυ, επειδή έχουν στη Χαλκίδα το Γρηγόρη Σαμόλη και θα περάσουν υπέροχα εκεί πέρα στο βασιλικό της Εύβοιας, να στείλουμε μια μεγάλη καλημέρα και στο φίλο μας τον Βαγγέλ και το φίλο μας τον Στέλιο που μας έχουν στείλει εδώ και μας έχουν καλέσει. Τα φιλιά μας θα περάσουν υπέροχα, παιδιά, και εννοείται ότι έχουμε πολλά πράγματα να κάνουμε, δεν το συζητάμε αυτό. Ναι. Έχουμε και πολλά γλέντια σήμερα.
1: Πατάτα έκανα. Σήμερα είναι η μουσική βραδιά κάτω από, από την Πανσέλινο στη Βίλα Αριάδη και μας τα έστειλε το μήνυμα η φίλη μας η Μαρία. Να πάτε να περάσετε πολύ όμορφα, είσοδος ελεύθερη για το κοινό και έχουμε και την Λούπια Band που παρουσιάζει το The Brass Station Project.
0: Όχι. Μη στέλνετε αγγλικά στη γογό, παιδιά. Είναι η γογό και ο Τσίπρας. Μη σας παρακαλώ πάρα πολύ. Καλημέρα να στείλουμε και στο Παλαιολόνι από Κορών, το είπες. Νομίζω
1: όχι,
0: το είπες,
1: δεν το
0: είπες.
1: Ναι, το είπα.
0: Το είπες, γιατί το άκουσα. Ωραία. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι. Πάμε σε μουσική. Επιστρέφουμε σε λίγο. Τι θα κάνουμε, θα φάμε.
1: Νομίζω ότι πρέπει να μαγειρέψουμε.
0: Θα μαγειρέψουμε μια επική συνταγή, κυρίες και κύριοι, για πρωταθλητές. Γιατί εδώ στην Κρήτη βρίσκονται όλα τα μυστικά, όλα αυτά που βλέπετε εκεί σε αγώνες. Έρχονται οι αθλητές μια μέρα πριν στην Κρήτη, μας αμπουκώνουν εκεί σε κάτι μυστικά καφενεία. Ανεβαίνουν οι λίπιντο, ανεβαίνουν εκεί τα πάντα, όλοι οι δείκτες, ας πούμε. Πάνε μετά στο ταρτάν και ξεσκίζουν πάντα. Λοιπόν, ήρθε η ώρα για μια επική συνταγή σε λίγα λεπτά αποκλειστικά στο Καλοκαίρι στο Νότο.
2: Καλοκαίρι στο Νότο 2026. Peace, Love, Music.

καλοκαίρι στο Νότο. 5, 4, 3,

0: μαζί μας, γιατί όλο το μυστήριο του πώς μπορούν οι αθλητές του Στίβου ξαφνικά να πηδάνε 8.40, να πηδάνε πιο ψηλά 6.20, ξέρω εγώ, κλπ. Και να είμαστε περήφανοι, όλα έχουν μια φυσική αιτία, κυρίες και κύριοι. Και ποια άλλη θα ήταν αυτή αν δεν ήταν η Κρήτη? Αν δεν ήταν η Κρήτη πραγματικά και οι άνθρωποι της, οι οποίοι θα μπουστάραν, πώς θα το πω, θα έρχονταν ένα boost, μια φυσική ντόπα, η οποία πραγματικά θα απογίνει όλη αυτή την κατάσταση. Ήρθε η ώρα για να δούμε σε αποκλειστικότητα μια επική μαγειρική της ημέρας.
1: Είναι η μαγειρική της ημέρας. Από το καλοκαίρι στο Νότο.
2: Ελλάδα, είσαι έτοιμη?
0: Καλημέρα.
3: Powered by Festo Supermarkets.

0: Τελευταία φορά να μπούμε στη φανταστική κουζίνα του καλοκαίρι στο Νότο και να απολαύσουμε άλλη μια ανεπανάληπτη συνταγή που πραγματικά σπάει κόκαλα. Φέρνει ακόμα και τους αθλητές οι οποίοι δεν είναι και τόσο δυνατοί στο βάθρο με αυτή την γεύση την οποία πραγματικά ζηλεύουν όλοι. Και φυσικά πάμε να δούμε πώς θα φτιάξουμε σφακιανό ανεπανάληπτο Champions League ρολό με ντοματάκια, όχι ντοματάκια, με ντολμαδάκια και στάκα.
1: Μάλιστα.
0: Έχω να σου πω ότι μια φήμη λέει πως ένας δικός μας Έλληνας αθλητής ήταν πρωταθλητής τύπου, δηλαδή είχε απελπιστεί γιατί είχε κολλήσει, Γιώργο. Είχε κολλήσει σε ένα συγκεκριμένο βαθμό και δεν πήγαινε παραπάνω. Ήθελε παραπάνω για να μπει έτσι στο πρώτο βάθρο και βεβαίως να πάρει και το χρυσό μετάλλιο.
1: Γιατί το πήρε το χρυσό μετάλλιο?
0: Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Ακόμα προσπαθεί ο άνθρωπος. Οπότε έχει βάλει ήδη στη διατροφή του το κριτικό στοιχείο. Και όσο πάει, νομίζω ότι θα τα καταφέρει στο τέλος.
1: Μάλιστα. Πού συνέβαλε αυτή η συνταγή, δεν ξέρω.
0: Κοίταξε να δεις. Συνέβαλε ο μπαμπάς του, ο οποίος έτσι τον έβαλε στα βαθιά. Και είπε πριν τους τελικούς να τον πάρει, να τον φέρει στην Κρήτη. Γιατί είχε και έναν αντίπαλο, έτσι, ένα Σουηδό. Ο οποίος όχι απλά πετούσε ο άνθρωπος. Ήταν φοβερός. Και έλεγε τώρα αυτός, τι ο Σουηδός, δηλαδή θα μας πάρει τη θέση.
1: Τι λες, παιδί μου!
0: Που τρώει αυτά τα μικρά κεφτεδάκια.
1: Αυτή τρώνε εκεί κάτι ξενέρωτα, εκεί, πώς το λένε, του Ικέα, κάτι κεφτεδάκια.
0: Έτσι. Οπότε τον έφερε στην Κρήτη, συγκεκριμένα τον πήγε στα Σφακιά, σε ένα απομακρυσμένο καφενείο με μυστικούς συνδυασμούς φαγητών που πραγματικά τα σπάνε.
1: Ναι, ναι.
0: Και βεβαίως τον έπιασε τον καφετή και του λέει: σύντεκνε, το κοπέλι έχει μπλοκάρει. Θέλει κάτι έτσι να ανέβει λιμπητό του και να πάρει ένα μετάλλιο.
1: Μάλιστα.
0: Ο καφετζής λοιπόν μπήκε στην κουζίνα, το πήρε πολύ πολύ πατριωτικά, γιατί και αυτός ήθελε να ανεβεί το κοπέλι στο βάθρο.
1: Όλα για την πατρίδα.
0: Έτσι, έτσι. Και αποφάσισε να φτιάξει μια νόμιμη, απόλυτη κριτική ντόπα.
1: Πολύ μου αρέσουν αυτές οι νόμιμες ντόπες.
0: Πήρε λοιπόν ένα τεράστιο κομμάτι κρέας.
1: Ναι, ναι.
0: Το έκανε ρολό. Και αντί για μια απλή γέμιση, τι έκανε, Γιώργο?
1: Τι έβαλε μέσα, έβαλε.
0: Έχωσε μέσα ολόκληρα ντολμαδάκια.
1: Ντολμαδάκια μέσα στο ρολό.
0: Βεβαίως.

0: αντιστατικά μυρωδικά και φυσικά το έπνιξε με καυτή στάκα.
1: Στάκα μέσα και ντολμαδάκια.
0: Έτσι, για να γίνει έκρηξη.
1: Στο ρολό.
0: Έτσι, στο ρολό, στο ρολό. Έτσι λοιπόν.
1: Αυτό δε πιο χρυσό και κοπέλι πιάνει.
0: Ο συγκεκριμένο αθλητή το έφαγε αυτό. Εντάξει, τώρα άστραψε το μάτι του μόλι την απόλαυσε αυτή την φανταστική κατάσταση.
1: Ναι.
0: Πήγε την επόμενη μέρα στο.
1: Τι έγινε?
0: Βγήκε δεύτερος.
1: Εγώ ήμαρτον. Δηλαδή όλο αυτό για να βγούμε δεύτερη.
0: Βρεσί, ναι, αλλά ξέρεις ποιος ήταν ο πρώτος? Ο πρώτος είναι όλων των εποχών πρώτος. Δεν είναι απλά τώρα. Κατάλαβες, όλων των εποχών για το συγκεκριμένο άθλημα.
1: Ναι, αλλά άνοιξε όμως ο δρόμος από την Κρήτη.
0: Βέβαια.
1: Για να διεκδικήσουμε την πρωτιά, να το πούμε αυτό.
0: Εννοείται, και τώρα που έχει βάλει το κοπέλι αυτό στην ζωή του την κριτική διατροφή. Τσούκου, τσούκου, τσούκου, τσούκου. Θα τον νικήσει το Σουηδό.
1: Μάλιστα, μάλιστα. Ο καφετζής αυτός ο κριτικός μας ρωτάει εδώ για τα στοιχεία του, να αποκαλύψουμε πού είναι το καφενείο αυτό στα σφαγιά.
0: Κάπου στα σφαγιά είναι, δεν μπορούμε να αποκαλύψουμε πολλά γιατί μπορεί να πάνε και ξένοι εκεί.
1: Σωστό.
0: Να πάρουν τις δυναμικές τους καταστάσεις.
1: Όχι, σωστό. Δεν πρέπει να το αποκαλύψουμε, θα πάνε άλλοι να φάνε κι αυτοί.
0: Έτσι, πάντως θα χρειαστούμε ζουμερό, χοινό ρολό κρέατος.
1: Ναι.
0: Θα χρειαστούμε ντολμαδάκια παραδοσιακά που μέσα έχουν την πηγή, την μυστική πηγή ενέργειας.
1: Ναι.
0: Μυστικά, μυρωδικά και φυσικά μπόλικη σφακιανή στάκα, έτσι να λιώνει.
1: Ωραία,
0: και να δίνει και το τελειωτικό χτύπημα.
1: Νομίζω ότι ήταν η καλύτερη μαγειρική όλων των εποχών, κυρίες και κύριοι. Αλλά γι' αυτά ζούμε για το season finale του καλοκαίρι στον άλλο, το οποίο γράφει ιστορία. Πάμε σε διαφημίσεις. Επιστρέφουμε για τα μηνύματά σας.
2: Καλοκαίρι στο Νότο 2026. Peace, love, music. Ο Γιώργος Μπαλαβιάς. Καλοκαίρι στο Νότο 2026. Peace, love, music.
3: Music, please.
2: Anne Klein's Be a Plazurista. Και αυτό το καλοκαίρι ταξιδεύουμε παρέα. Flex One. Η πιο ευέλικτη και καινοτόμα λύση εταιρικών παροχών στην Ελλάδα από την Apple S. Φυσικό μεταλλικό νερό Ζαρός. Βραβευμένο ως το καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Νερό Ζαρός. Ακόμα και με κλειστά μάτια, πάντα το καλύτερο. Θάλασσα Seaside Restaurant. Εκεί όπου οι μεσογειακές γεύσεις, τα signature cocktails και τα μεγάλα μουσικά event συναντούν το απόλυτο. Το Seaside Feeling στην παραλία του Austria Resort and Spa στους Καθαράδες Ιεράπετρας. Βοτανικό πάρκο και κήπη Κρήτης. Ο δικός μας παράδεισος στο Φουρνέο Μαλού Χανίων. Βρείτε μας online στο www.botanicalpavlapark.com αλλά και στο TripAdvisor. Σέρτο Πόρτα. Πόρτες εσωτερικού χώρου, θωρακισμένες και αλεξίσφαιρες. Η πρώτη εταιρεία θωρακισμένων πορτών στην Κρήτη και η επιλογή που δίνει αξία στο χώρο σας. Κρεπερί Χάρης. Σαπουτιέ 1. Ακριβώς στην είσοδο του Αρχαιολογικού Μουσείου στην Πλατεία Ελευθερίας. Τηλέφωνο για delivery 2810 33 13 13.
4: Στην Anne Klein's, η αγάπη για την Κρήτη και την κρητική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Anne Klein's φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 281 8000 και 28210 27500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της.
5: Πάλι κρύο το νερό.
6: Έλα σε μένα που είμαι ζεστός.
5: Σιγά μην είσαι και θερμίτ. Κρύε.
6: Thermit. Για ζεστό νερό με εγγύηση και τεχνολογία. 100% ελληνικός και με εγγύηση 7 χρόνια στο θερμοδοχείο και 25 στο συλλέκτη.
5: Μάθε περισσότερα στην Υδροδυναμική Σαριδάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 201, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 52 80 88.
6: Γιατί το ζεστό νερό δεν ξεχνιέται.
2: Εξυγειαντική Κρήτης. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μειοκτονίες σε οικιακούς, επαγγελματικούς και δημόσιους χώρους. Εξυγειαντική Κρήτης. Με νέες τεχνολογίες, σύγχρονο εξοπλισμό και 30 χρόνια εμπειρία θέτουμε σε προτεραιότητα το υπέρτατο αγαθό, την υγεία. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ικάρων 59 και στο 2810 285999. Εξυγειαντική Κρήτης. Πρώτα η υγεία.
7: Φαντάσου έναν άχρωμο χώρο.
8: Τώρα σκέψου ευέλικτα.
7: Διαμόρφωσέ τον.
8: Δώσ' του χρώμα γρήγορα, οικονομικά και όμορφα.
9: Ξεκίνα από Λεωφόρο Κνωσού 93. Εδώ θα βρεις οικολογικά χρώματα από 28 ευρώ.
8: Ανθεκτικά, οικονομικά μονοτικά και όλα τα εργαλεία και υλικά που θα χρειαστείς.
9: Γλανακάκης. Άψογη εξυπηρέτηση με υπεύθυνες, ποιοτικές, οικονομικές λύσεις για την επιλογή των υλικών που χρειάζεστε, καθώς και τις πληροφορίες για τη σωστή τους χρήση και την σειρά των εργασιών.
8: Γλανακάκης. Χρώματα μονοτικά, σιδηρικά, υδραυλικά, ασβεστομέγα. Λεωφόρος Κνωσού 93. Τηλέφωνο 2810 23 94 27.
9: Γλανακάκης. Για να είναι προνόμιο για όλους η ομορφιά των.

0: Rap Top 5. Νούμερο 5.
1: Πες μου το ναι, αγάπη μου, και άγυρα θα ρίξω.
0: Νούμερο 4.
2: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Νούμερο 3. Νούμερο 2. Νούμερο 1.
3: Πήρε στον άνεμο, πήρε στα κύματα αυτό.
0: Ήταν το top 5 του app 92,9.
4: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
5: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
4: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
5: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
4: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
5: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
6: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
7: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
5: Ουχ, φτάσαμε!
4: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
6: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.

0: Είμαστε ζωντανά σε όλη την Κρήτη. Μάτρε 95 για το Λασίδι. Άπερ 92,9 για το Ηράκλειο. Ήχος 9,42 για το Ρέθυμνο. Και Fresh Red 105 για τα Χανιά. Ενώνουν δυνάμεις για να φτάσουμε παντού και σήμερα. Σε όλη την Κρήτη και σε όλη την Νότια Ελλάδα. Σαντορίνη, Κάσο, Κάρπαθο, Κίθρα, Χάβδο. Μια μεγάλη καλημέρα σε όλους σας. Απέναντι μου είναι Νίκο Γομπερίγου.
1: Και απέναντι μου ο Γιώργος Μπελοθιάρης.
0: Και πάμε γρήγορα στα μηνύματά σας.
1: Λοιπόν, θα πάω σε ένα λίγο καταθλιπτικό μήνυμα. Καθώς η φίλη μας η Αθηνά σήμερα γιορτάζει την τελευταία της ημέρα στην Κρήτη. Είναι στην Κίσαμο. Έχει δει, λέει, όλες τις ομορφιές των Χανίων. Εννοείται, λέει, πως από τώρα συζητάνε για το επόμενο ταξίδι τους που θα κάνουν ξανά στην Κρήτη. Επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη και είναι πάρα πολύ λυπημένοι. Αλλά ακούνε, λέει, καλοκαίρι στο Νότο και έτσι λίγο παίρνουν τα πάνω.
0: Ανεβαίνει λίγο λίπητο. Καλημέρα στο Μιχάλη και την Ιωάννα από το Σκαλάνι. Νάτο, ο Μανώλης από το Κολυμπάρι πήρε την άδεια, πάει για ψάρεμα. Πού πας, ρε αδερφέ!
1: Με τόσο ποφόρ!
0: Πού, για υποβρύχιο να φανταστώ, ή πας κάπου αλλού. Πες μας, πού πας, να πάνε κι άλλοι.
1: Τα μυστικά σου, πες μας.
0: Εδώ μας θέλει κόσμος. Πού φυσάει, πού δεν φυσάει, να πάνε για μπάνιο. Οι άνθρωποι έχουμε εδώ εκατοντάδες χιλιάδες κόσμο, ο οποίος ψάχνει παραλίες απάνεμες, παιδιά. Οπότε λοιπόν, αν έχετε πάει κάπου και δεν φυσάει, πείτε μας για να διοχετεύσουμε λαό, γιατί εδώ πέρα ψάχνουν. Ο φίλος μας ο Λευτέρης και η Νάντια ψάχνουν μια παραλία. Παιδιά, τι θα γίνει, λέει. Παντού παίρνει τον κόσμο. Πού θα πάμε για μπάνιο. Έχουμε και τρία κουτσούβελα μαζί μας. Κάντε κουμάντο, μας γράφουν εδώ πέρα.
1: Υπομονή, υπομονή.
0: Την καλημέρα μας θα στείλουμε και στο Θοδωρή και την Αγγελική, οι οποίοι και αυτοί ψάχνουν παραλία για μπάνιο στο Λασίδι. Γίνεται χαμός. Κατευθυνθείτε, αν είστε, πού είστε στο Λασίδι ακριβώς. Αν είστε προς τα νότια, κατευθυνθείτε εκεί προς τα, προς τα ανατολικά, σωστά. Ναι, ανατολικά, προς τα Χλιά, προς τα εκεί ήδη κόβει συνήθως. Σωστά, σωστά.
1: Μια μεγάλη καλημέρα να πούμε στη φίλη μας την Βίκη. Είναι περιπατητής. Πάνε στο Ιμονή Καψά Γιώργο, στο Γούδουρα. Μας ακούν και τους κάνουμε παρέα, παιδιά, με τέτοια ζέστη. Είναι λίγο δύσκολο όλο αυτό που έχετε κάνει. Ξεκινήσαν, λέει, από τα ξημέρωτα από την Πολιτσιέρα.
0: Μπράβο, μπράβο.
1: Πάνε να κάνουν το τάμα τους. Με το καλό να φτάσετε και του χρόνου με υγεία.
0: Να πούμε εδώ ότι η Μονή Καψά, εκεί όπου βρίσκεται και το προσκύνημα του Αγίου Ιωάννη του Ρηγολόγου, είναι ένα από τα μεγαλύτερα προσκυνήματα στην Κρήτη και είναι ένας μοναδικός τόπος για να επισκεφτείτε. Έχει απίστευτη θέα από κάτω, είναι πολύ γραφικό το μοναστήρι. Αν είστε κοντά στην περιοχή εκεί στο Λασίθι, βάλτε το στο πρόγραμμα σήμερα.
1: Και επίσης, ο πάτερ, έχω να πω ότι είναι μορφή, δεν υπάρχει και είναι και ο παπάς που με βάφτισε.
0: Αλήθεια το λες.
1: Αλήθεια το λέω.
0: Σίγουρα δεν πρέπει να πηγαίνει κάτι καλά με αυτό το παπά.
1: Παιδιά, είναι μορφή, δεν το συζητάω.
0: Κάτι δεν πρέπει να πηγαίνει καλά. Αυτό που λέμε τρελός παπά σε βάφτισε, κάτι δεν πάει καλά. Καλημέρα στο Σωτήρι και τη Ράνια, που μας ακούνε από τη Θεσσαλονίκη. Καφεδάκι στο γραφείο, χαζεύουν, λέει, τις φωτογραφίες που ανεβάσουμε, λέει, με τα τρελά φαγητά, με τις εξορμήσεις μας. Αχ, βρε, Κρήτη μας γράφουνε. Καλημέρα στο Ντίσελντορφ, στο Χρήστο και τη Μαρίνα. Επιστροφή επιτέλους, λέει, παιδιά, εδώ πέρα στη δουλειά και στην κανονικότητά μας. Όμως η Κρήτη δεν φεύγει από πάνω μας. Τα φιλιά μας στο Ρέθυμνο, τα φιλιά μας να στείλουμε και στο Πάνορμο, λέει, στους Κουμπάρους, στο Γιάννη και την Κέτη. Τα φιλιά μας, παιδιά.
1: Ο Μινάς μας ακούει από την Αίγινα. Έχουν, Γιώργο, το φεστιβάλ του φιστικιού στην Αίγινα. Ξεκινάει 1 Σεπτέμβρη. Έχουν πάρα πολύ ωραία δρόμενα. Εννοείται γεύση από το φιστίκι της Αίγινας, που είναι φανταστικό και καταλαβαίνεις πραγματικά τη διαφορά. Τα φιλιά μας και την αγάπη μας, καλά να περνάτε. Επίσης, μια μεγάλη καλημέρα να πούμε στην Ανδριάνα, η οποία ετοιμάζεται, λέει, για Μύρτο, εκεί κόβει. Οπότε βάζει το μαγιουδάκι της, ετοιμάζεται και ακούει καλοκαίρι στο Νότο.
0: Λοιπόν, ο φίλος μας ο Αλέξανδρος μας το έστειλε χθες, ο Αγγελάκης. Είναι σήμερα γωγό το πανηγύρι χωρίς αλκοόλ στα Ρούστικα.
1: Τέλεια.
0: Που έχει και οικολογικό χαρακτήρα. Σήμερα το βράδυ, παρέα με τη Φίξ Άνεφ, φυσικά, να το πούμε και αυτό. Μαζί με τον Βρανά, τον Μίχαλο, ο οποίος θα είναι εκεί στην επιμέλεια της μουσικής. Μια πολύ ωραία πρωτοβουλία. Ένα πανηγύρι πραγματικά χωρίς αλκοόλ, αλλά με πάρα πολύ κέφι. Καλημέρα να στείλουμε και στις Αμουργέλες Γωγό. Τι ωραίο όνομα. Τι ωραίο όνομα. Εκεί στον Πολιτιστικό Σύλλογο, στο φίλο μας τον Μάριο και τον Γιώργο, οι οποίοι μας καλούν σήμερα το βράδυ. Χρύσανθος Μακράκης και Νίκος Μανιουδάκης στις Αμουργέλες, οι οποίες μου θυμίζουν κάτι εξωτικό. Δεν ξέρω, κάτι εξωτικό μου βγάζουν οι Αμουργέλες. Δεν έχω έρθει ποτέ στο χωριό. Αλλά πραγματικά δεσμεύομαι να κάνω τουριστικό σποτ παντελώς δωρεάν για τις Αμουργέλες. Μου έχουν εξάψει τη φαντασία.
1: Η Ελπίδα και ο Γιάννη κάνεις, βρίσκονται στο δρόμο, πηγαίνουν προς το Τυμπάκι, κάνει πάρα πολύ ζέστη, φυσάει κιόλας, δεν ξέρω τι θα κάνετε τώρα εκεί στο Τυμπάκι, ελπίζω να περάσετε καλά, να βρείτε καμία παραλία απάνεμη, τα φιλιά μας και την αγάπη μας. Επίσης μια μεγάλη καλημέρα να πούμε στη Δέσποινα που μας ακούει από τον Άγιο Νικόλαο, εδώ λέει που είμαι κόβη, σας ακούω από το τουριστικό μου,
0: που είναι αυτό, που
1: στον
0: είναι
1: Άγιο Νικόλαο.
0: Στον Άγιο Νικόλαο, μάλιστα. Λοιπόν, να πούμε ότι σήμερα το βράδυ έχουμε και μια πολύ ξεχωριστή εκδήλωση με έναν αγαπημένο κριτικό καλλιτέχνη, θα τον πω εγώ. Σήμερα το βράδυ, λοιπόν, έχουμε βραδιά γέλιου με το Στάθη Μονιάκη.
1: Τέλεια.
0: Τώρα, ο Στάθης ο Μονιάκης έχει γίνει γνωστός.
1: Είναι μορφή.
0: Δηλαδή, παγκόσμια, σε όλους τους Έλληνες, γιατί τα βιντεάκια του ταξιδεύουν παντού, ειδικά αυτά που έχει κάνει με τον Γιώργο τον Βιτόρο. Τον αγαπημένο μας τον Γιώργο τον Βιτόρο, που του στέλνουμε πολλούς χαιρετισμούς. Και πολύ μας ευχαριστεί που έχουμε μια τέτοια σχέση και τους στέλνουμε πολλούς χαιρετισμούς και μακάρι να σμίξουν οι δρόμοι μας κάποια στιγμή. Καλημέρα λοιπόν να στείλουμε εκεί στον πολιτικό σύλλογο Αρμαχάς, με συγχωρείτε, στον προάβλιο χώρο σχολείου στο Ηράκλειο. Θα γίνει απόψε βραδιά γέλου και κριτικό γλέντι με τον Γιάννη Χουλάκη και τον Καπαρουνάκη τον Μανώλη.
1: Τέλεια.
0: Ώρα είναι 9.30 ώρα. Παιδιά, πολύ ωραία ευκαιρία να πάτε να γελάσετε με την ψυχή σας.
1: Να δώσουμε και μια έτσι, ένα φυλάκι σταυρωτό στη φίλη μας την Νέτα, η οποία βρίσκεται, Γιώργο, στη Σαντορίνη, στα Φυρά συγκεκριμένα. Περιμένει αφήξεις, λέει, σήμερα στο νησί της από Κρήτη. Οπότε μας ακούει και εννοείται στέλνει τα φιλιά της. Τελευταίο καλοκαίρι στο Νότο, τελευταίες μέρες και για μας στη σεζόν. Μετράμε αντίστροφα να ξεκουριστούμε, λέει, κι εμείς λίγο.
0: Εδώ έχουμε και ένα προβοκάτορ, το φίλο μας τον Χρήστο. Παιδιά, έχω πάει, λέει, σε όλα τα καφενεία στα σφακιά. Σε κανένα δεν έχουν το γεμιστό ρολό με τα ντολμαδάκια.
1: Άσε μας,
0: ρε Γιάννη, άσε μας τώρα.
1: Σε σένα θα τους
0: έρθει. Δηλαδή, συγγνώμη, νομίζω ότι έτσι απλά πρέπει να πεις κάτι, ένα κωδικό.
1: Το σύνθημα, το σινιάλο.
0: Είναι έτσι τώρα που τα λες τα πράγματα. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Σε παρακαλώ, να του κάνουμε μπλοκ τον κύριο, σας παρακαλώ.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, πάμε γρήγορα σε μουσική. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά με την κλήρωση για το ταξίδι των Anek Lines. Όλοι εσείς, πάνω από 2.000 συμμετοχές είχαμε αυτή τη βδομάδα. Που έχετε δηλώσει συμμετοχή, μείνετε συντονισμένοι γιατί θα πρέπει να σηκώσετε το τηλέφωνο και να πείτε ότι ναι, παραλαμβάνω το δώρο. Αν δεν το κάνετε, θα πρέπει να ξανακληρώσουμε και να ξανακάνουμε την κλήρωση.
1: Και έχουμε αλλάξει κάπως τη ροή της εκπομπής σήμερα, γιατί έχουμε τελευταία λεπτά τη ζωντανή σύνδεση με Las Vegas. Είναι λίγο άγριο το ξύπνημα, τα ξημερώματα. Οπότε το πήγαμε λίγο πιο πέρα. Όχι ότι θα είναι πάρα πολύ αργά, θα είναι 6 παρά τέταρτο, νομίζω.
0: 6 παρά τέταρτο.
1: Εκεί, Las Vegas.
0: Όχι, δεν θα είναι τόσο.
1: Εκεί περίπου θα είναι.
0: Νομίζω,
1: 5 με 6.
0: Κάτσε. Ώρα Vegas, περίμενα, το γράφω. Νομίζω ότι είναι.
1: Las Vegas.
0: Ναι, πραγματικά, άμα ήταν να μας η ώρα σε Las Vegas, Ελλάδα. Τώρα είναι 3 και 4 τα ξημερώματα.
1: Φαντάσου τώρα.
0: Οπότε εμείς θα μιλήσουμε περίπου στις 4 παρατέταρτο.
1: Ωραία, θα πιει τους καφέδες της η Έλληνα και θα μας μεταφέρει νοητά τουλάχιστον μέχρι το Las Vegas.
0: Λοιπόν, πάμε σε μουσική, επιστρέφουμε την κλήρωση από Anek Lines.
2: Η Κρήτη είναι εδώ.

0: Όταν ήρθε η ώρα που όλοι περιμένατε, πάνω από 2.000 συμμετοχές αυτή την εβδομάδα στο διαγωνισμό των ANEC Lines. Εισιτήρια για Κρήτη ή για Πειραιά, όπου θέλετε, με δίκλινη καμπίνα για δύο άτομα. Όλα μέσα υπερλούξ, καλοκαίρι στον νότο, σας λέω εδώ πέρα. Και φυσικά να πούμε ότι έρχεται και άλλος διαγωνισμός τώρα τη Δευτέρα, εκκλήρωση. Τέσσερα άτομα στέλνουμε στη Σέριφο, θα πάρετε όλη την παρέα.
1: Παρεάκι.
0: Και θα φύγετε εκεί πέρα με δίκλινες καμπίνες, όλα all inclusive εκεί με στο πλοίο.
1: Χλίδα.
0: Χλίδα, χλίδα. Λοιπόν, πάμε να δώσουμε το πρώτο ταξιδάκι τώρα. Είπαμε, εντάξει, τώρα συνήθως το δίνουμε στο τέλος της εκπομπής. Αλλά σήμερα έχουμε τη σύνδεση με το Las Vegas. Οπότε καταλαβαίνετε ότι θα πρέπει να τη δώσουμε.
1: Κάνουμε
0: αυτό το μισάωρο. Ακριβώς. Λοιπόν, έχουμε πατήσει ήδη το μαγικό κουμπάκι εδώ πέρα για να μας βγάλει τον νικητή ή την νικήτρια. Το τελευταίο διαγωνισμό, το πρώτο τελευταίο διαγωνισμό της ANEC Lines. Έχουμε νικήτρια, τι περίεργο. Και παιδιά, δεν το πήρε ούτε ένας άντρας.
1: Πόσα, πραγματικά, πόσες πληρώσεις ένας άντρας φέτος.
0: Ρε φίλε, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Μήπως το έχουμε καμιά ρύθμιση εδώ πέρα, βγάζει μόνο γυναίκες.
1: Καμία ρύθμιση δεν έχουμε.
0: Λοιπόν, Ευαγγελία το όνομα. Ναι. Θα πούμε το επώνυμο, αν φυσικά απαντήσει στον αέρα. Παρακαλώ, απασχολώ εγώ εδώ το κοινό. Πάρε εσύ το τηλέφωνο σου.
1: Απασχόλησε το.
0: Λοιπόν, να πούμε ότι μέσα στο στούντιο έχουμε ένα κόκκινο τηλέφωνο, κυρίες και κύριοι, το οποίο χρησιμοποιούμε μόνο σε τέτοιες περιστάσεις. Πραγματικά για να χτυπήσουμε την πόρτα ενός κακομοίρη, ο οποίος συχαίνεται τη ζωή του, και εμείς θα του δώσουμε λίγη χαρά σήμερα, ή τέλος πάντων θα τον ξαφνιάσουμε, ή θα νομίζει ότι είμαστε από καμιά εισπρακτική εταιρεία και απλά δεν θα το σηκώσει. Έχουν τύχει και τέτοια και μας βρίζουν εδώ πέρα. Αλλά τέλος πάντων, μετά που καταλαβαίνουμε ότι είμαστε εμείς, απαντάνε με χαρά.
1: Χτυπάει,
0: για να δούμε να το σηκώσει η Ευαγγελία.
1: Έλα, Ευαγγελία, εμείς είμαστε. Σήκωσε το.
2: Παρακαλώ.
1: Γεια σου.
0: Είσαι η Ευαγγελία Σκαρακή.
2: Ναι.
0: Είσαι στον αέρα του καλοκαίρι στον Άτο. Έχεις κερδίσει τα εισιτήρια από ANEC Lines.
1: Συγχαρητήρια.
2: Α, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Δεν το περίμενα.
0: Λογικό να μην το περιμένεις. Να πούμε ότι βγήκες νικήτρια μέσα από 2.000 συμμετοχές. Είσαι πάρα πολύ τυχερή, Ευαγγελία.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ, δεν το περίμενα, είσαι πάντα καλά.
0: Λοιπόν, από ποιο μέρος της Ελλάδας είσαι?
2: Είμαι από Κίσαμο, Χανιά.
0: Κίσαμο, τέλεια. Θα πάρεις τα εισιτηριάκια εκεί, να πας μια βόλτα στην Αθήνα. Ποιο θα πάρεις μαζί σου, πες μας μόνο?
2: Τον άντρα μου.
0: Τον άντρα σου. Άντε, να δει και αυτό στον ήλιο. Χαρά. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ευαγγελία. Θα μιλήσουμε μαζί σου μετά την εκπομπή για να σου πούμε πώς θα παραλάβεις τα εισιτήρια. Πάντα τυχερή να είσαι. Και καλό υπόλοιπο καλοκαιριού να ευχηθούμε.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε πάντα καλά.
0: Τα φιλιά μας.
2: Καλή συνέχεια. Γεια σας.
3: Καλοκαίρι στο Νότο.

0: Καλοκαίρι στον Νότο 2026. Peace, Love, Music. Ο Γιώργος Μπαλαδιάρης και η Γκογό Βερίγου παρουσιάζουν για ακόμα ένα καλοκαίρι τη μεγαλύτερη ραδιοφωνική παραγωγή στην Ελλάδα. Καθημερινά εκτός Σαββάτου και Κυριακής 12 με 2, ζωντανά σε όλη την Κρήτη και την Νότια Ελλάδα. Καλοκαίρι στον Νότο 2026. Καλοκαίρι στον Νότο 2026. Peace, Love, Music.
1: Music, please.
2: Anne Klein's Be a Platourista.
0: Και αυτό το καλοκαίρι ταξιδεύουμε παρέα. Flex One, η πιο ευέλικτη και καινοτόμα λύση εταιρικών παροχών στην Ελλάδα από την Apple Us.
2: Φυσικό μεταλλικό νερό Ζαρός, βραβευμένο ως το καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Νερό Ζαρός, ακόμα και με κλειστά μάτια, πάντα το καλύτερο.
0: Θάλασσα Seaside Restaurant, εκεί όπου οι μεσογειακές γεύσεις, τα signature cocktails και τα μεγάλα μουσικά event συναντούν το απόλυτο Seaside Feeling. Στην παραλία του Austria Resort and Spa, στους Καθαράδες Ιεράπετρας.
2: Βοτανικό πάρκο και κήπη Κρήτης. Ο δικός μας παράδεισος στο Φουρνέο Μαλού Χανίων. Βρείτε μας online στο www.botanicalpavlapark.com αλλά και στο TripAdvisor.
3: Σέρτο Πόρτα. Πόρτες εσωτερικού χώρου, θωρακισμένες και αλεξίσφαιρες. Η πρώτη εταιρεία θωρακισμένων πορτών στην Κρήτη και η επιλογή που δίνει αξία στο χώρο σας. Κρεπερί Χάρης, Σαπουτιέ 1. Ακριβώς στην είσοδο του Αρχαιολογικού Μουσείου, στην Πλατεία Ελευθερίας. Τηλέφωνο για delivery 2810-33-1313.
4: Δεν έχει η Samsung smartphone ή η Samsung tablet? Στο Mobi Store μπορείς να βρεις όλα τα γνήσια smartphone και tablet της Samsung με την υποστήριξη σε service και accessoire. Εξουσιοδοτημένο service Samsung Mobi Store. Evans 36. Τηλέφωνο 2810-28000.
5: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
6: Αντωνάκη μου, τι έφαγες σήμερα?
7: Κουτάλα.
6: Κουτάλα? Πάλι δεν σου μαγείρεψε η μάνα σου?
7: Γιατί να μαγειρέψει, αφού η κουτάλα είναι τέλεια.
6: Α, μάλιστα. Και τι έχει δηλαδή?
7: Κάθε μέρα διαφορετικό φαγητό. Πεντανόστιμο. Διαλέγω ό,τι θέλω και παίρνω και όσο θέλω.
6: Όσο θέλεις?
7: Ναι, αφού το ζυγίζουν. Παίρνω όσο θέλω. Και έτσι δεν μου λέει κανείς ότι δεν έφαγα όλο το φαγητό μου.
6: Λοιπόν, Αντώνη, με έπεισες. Αφού είναι τόσο καλή, θα πάρω κουτάλα κι εγώ αύριο.
7: Και για να μην με ρωτά συνέχεια για το φαγητό.
8: Κουτάλα. Γεύσεις που αλλάζουν καθημερινά. Αρχιεπισκόπου Ευγενίου 36, τηλέφωνο 2810-210-255 και Ανοπόλεως 2 στο κέντρο, τηλέφωνο 2810-221-485. Κουτάλα. Η ρουτίνα δεν έχει θέση στο πιάτο σου.
9: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
10: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Ιεροσυλία.
11: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον AP92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον AP92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
12: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
13: Παντελής Τσιμπινός. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
14: Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, οικοστήλ. Στην οικοστήλ θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
15: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
14: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκύλων. εστίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρός.
15: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28, στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810-319-600.
13: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω App 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.

όλη την Κρήτη και την Νότια Ελλάδα. Καλοκαίρι στο Νότο 2026. One vibe, one love. Be your own hero. Be a πλατσουρίστα.

0: εκπομπή ο Νέργυρες και κύριοι, γίνεται χαμός. Ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας και για τα μηνύματα και για την αγάπη και τον πανζουρλισμό που κάνετε τις τελευταίες ημέρες με αφορμή το rewind που κάνουμε στα social media μας. Με όλα αυτά τα σχόλια, με τα εκατομμύρια προβολές που έχετε δώσει στα παλιά μας τα βίντεο, αλλά και όλα αυτά τα memes τα οποία ανεβαίνουν, τα οποία εντάξει δεν υπάρχει, ρε παιδί μου. Υπάρχει, έχει πέσει τελόγιο τις τελευταίες ημέρες. Να πούμε ότι είμαστε ζωντανά αυτή τη στιγμή σε όλη την Κρήτη. Μάντρες 95 για το Λασίδι, Άπ 92,9 για το Ηράκλειο, 29,42 για το Ρέθυμνο και Fresh Radio 105 για τα Χανιά. Ενώνουν δυνάμεις για να φτάσουμε παντού, σε όλη την Νότια Ελλάδα, Σαντορίνη, Κάσο, Κάρπαθο, Κίθυρα, Κρήτη, Γάβδο και φυσικά απέναντί μου Νίκο Γοβερίγου.
1: Και απέναντί μου ο Γιώργος Βολοθιάρης.
0: Και πάμε γρήγορα στα μηνύματά σας.
1: Βλέπω ότι σχολιάζετε και τους παππούδες που ανεβάσαμε, γιατί δεν είναι μόνο οι γενιάδες οι κριτικές, είναι και οι παππούδες που ρίχνουν, δίνουν ρέστα. Οπότε αν μπείτε στα social media μας, έχει ανέβει και ένα φανταστικό τραγούδι, το Στάκα με τα Βαγό.
0: Όπου... δεν υπάρχει, εντάξει, ναι, δεν υπάρχει. Με τον αγαπημένο μας τον Ηλία το Μαμαλάκι, έτσι.
1: Ναι, να το πούμε και αυτό. Εντάξει, συγκλονιστικές στιγμές. Την Στάκα με τα Αυγά να γίνεται ένας χαμός και να ξαναμπαίνει στο τραπέζι.
0: Λοιπόν, εγώ άκου τώρα να δεις. Σήμερα το βράδυ μας έχουν καλέσει σε βραδιά μαντολίνου.
1: Αχ, τι ωραία.
0: Στις Μελέσες. Mm-hmm. Είναι ένα χωριό το οποίο είναι στο Ηράκλειο. Να πούμε ότι είναι ελεύθερη είσοδος. Είναι μια πολύ ωραία βραδιά για όλους όσους ψάχνουν. Ψάξτε το λίγο στο Google να δείτε που είναι και να πάτε να παρευρεθείτε. Τι ωραία που θα περάσετε, είμαι σίγουρος γι' αυτό. Καλημέρες να στείλουμε στο φίλο μας το Σταύρο, αλλά και τη φίλη μας τη Μαρία, οι οποίοι γελάνε με τις αμπουργέλες. Λέει, αν κάνετε, λέει, τουριστικό σπότ, ερχόμαστε, λέει, και εμείς να παίξουμε. Θα ντυθούμε, λέει, χιπείς πηγαίνοντας στις αμπουργέλες. Κάτι
1: πολύ
0: τέτοιο.
1: Καλό, πολύ
0: ωραίο,
1: καλό.
0: Ωραίο, δυνατό, έχω να πω. Καλημέρα σε άλλο ένα ζευγάρι από τα Σφαγιά, στον Κυριάκο και τη Ζωή, οι οποίοι και αυτοί θέλουν να φάνε, λέει, το ρολό με τα ντολμαδάκια. Το ψάχνουν ένα γονιδί. Κοπέλια, μην κρύβετε, λέει, άλλο τα καφενεία, αποκαλύψτε τα όλα στον αέρα. Θα τα πούμε, παιδιά, μείνετε συντονισμένοι. Καλημέρα στον Τίνο και την Ευγενία, οι οποίοι μας ακούνε από τα Άπτερα και από την Άπτερα, συγγνώμη, και μας δίνουν μια μεγάλη καλημέρα. Σήμερα το βράδυ έχουν, λέει, μια εκδήλωση εδώ πέρα στα Άπτερα. Mm-hmm. Μου έχουν στείλει το link εγώ. Αυγουστιάτικη Πανσέλινος στα Άπτερα. Σήμερα είμαστε Έλληνος.
1: Σήμερα, νομίζω, σήμερα και αύριο κάτι τέτοιο παίζει. Γιατί, ας πούμε, αύριο στην Κριτσά, νομίζω, έχουμε φεγγαροβραδιά.
0: Σωστά,
1: Σάββατο.
0: Λοιπόν, μια ξεχωριστή μουσική βραδιά απόψε στο φρούριο Κουλές των Απτέρων, κάτω από το φως της Αυγουστιάτικης Πανσελίνου. Με μουσική, με μια ωραία εκδήλωση στην οποία έχουν jazz μουσική γογό και συμμετέχουν και η Λίρα Roots. Μια πολύ ωραία εκδήλωση. Οπότε βάλτε τη στο πρόγραμμα όσοι είστε εκεί κοντά στην περιοχή.
1: Τέλεια, τέλεια. Εγώ θα σε πάω στο Σεπτέμβρη, να σε πάω στο Σεπτέμβρη που μας έχουν στείλει τόσα πράγματα.
0: Ναι, με.
1: Καταρχήν έχουμε τα Σαριδάκια, Κωστής και Γιώργος Σαριδάκης. Παραμονή εορτή του Αγίου Μάμα, Γιώργο.
0: Βέβαια.
1: 3η 1 Σεπτεμβρίου στον Κρούστα, στο υπέροχο αυτό δημοτικό σχολείο, 9 η ώρα το βράδυ, με είσοδο 18 ευρώ. Και ξέρετε τώρα, σε αυτό το μενού, το πλήρες, περιλαμβάνονται φανταστικά φαγητά. Οπότε να πάτε να περάσετε πολύ, πολύ όμορφα. Επίσης, έχουμε από την Ελούντα, από τον Κόρφο Ελούντας, έχουμε ένα πάρα πολύ ωραίο γλέντι 3 Σεπτεμβρίου με τον Μιχάλη Χαρκιολέκη και τον Γιώργο Κουδουμογιαννάκη εκεί στο λιμάνι της Ελούντας, που είναι υπέροχο. Οπότε να πάτε να περάσετε πολύ καλά.
0: Λοιπόν, εγώ θα σε πάω στο Κουνάλι αυτή τη φορά, στο
1: Λασίθι.
0: Στο Κουνάλι Λασιθίου.
1: Oh.
0: Το οποίο δεν έχω πάει ποτέ στο Κουνάλι, δεν ξέρω πού καν, κατά πού πέφτει.
1: Το Κουνάλι με τον Κουνάλι έχουν καμία σχέση.
0: Καμία όμως, γιατί σήμερα το βράδυ έχουν γλέντι με το Χαριτάκι τον Αντώνη και τον Μανώλη, οι οποίοι θα είναι εκεί πέρα στον αύριο χώρο του δημοτικού σχολείου. Έχει δημοτικό σχολείο το Κουνάλι, να με τρελάνετε.
1: Είδες, μπορεί να είναι παλιό, ρε παιδί.
0: Πού είναι το Κουνάλι, παιδί, θα το κουκλάρω, δεν μπορώ.
1: Όλα τα χωριά έχουν δημοτικά σχολεία, Γιώργο. Όλα τα χωριά.
0: Παιδιά, δεν γίνεται, δεν ξέρουμε πού μένουμε, ειλικρινά τώρα. Είναι κοντά στη Μίλαντο το Κουνάλι. Τι ωραία περιοχή εκεί πέρα. Να πάτε, παιδιά, να παρευρεθείτε όσοι είστε εκεί κοντά. Καλημέρες όμως να στείλουμε στον Άρη, την Κική, τον φίλο μας τον Γιώργο και τη Ματίνα, οι οποίοι κατευθύνονται προς τα ενδότερα του Ηρακλείου. Στόχος να φτάσουν μέχρι το Αγιοφάραγκο, γογό. Έχουν ξεκινήσει τρελό road trip. Να τους ευχηθούμε να περάσουν υπέροχα. Καλημέρα να στείλουμε και εκεί σε ένα στενάχωρο μήνυμα. Στο φίλο μας το Σταμάτη και την Αμαλία, οι οποίοι είχαν όνειρο ζωής να πάνε στην Πρέβελη. Δυστυχώς δεν την προλάβαμε όπως τις φωτογραφίες μας γ γράφουν. Υπάρχει μεγάλη ζημιά στην Πρέβλη, μας γράφουν εδώ πέρα. Αλλά είμαστε σίγουροι ότι με την αγάπη και τη φροντίδα θα ξαναγίνει όπως ήταν και πριν. Είμαστε σίγουροι και εμείς, παιδιά. Καλημέρα στον Ευθύμη από τις Βρυξέλλες. Την καλημέρα μας, παιδιά. Και εκεί στα ξένα. Όπως επίσης, να στείλουμε και μια μεγάλη καλημέρα στον φίλο μας, τον Ζήση, ο οποίος μας ακούει από το Σικάγο. Και μας ακούει εκεί πέρα και μας στείλει μια όμορφη καλημέρα. Να πούμε
1: τι
0: ότι
1: ώρα να είναι στο Σικάγο.
0: Εκεί είναι ξημερώματα, 6 παρατέταρτο το πρωί. Μας στέλνει την καλημέρα το φίλος μας ο Ζήσης και όνειρο ζωής φυσικά να επιστρέψει στα Πάτρια Εδάφη κάποια στιγμή.
1: Ορίστε τώρα, εσύ θα ακούσεις από Las Vegas ζωντανή σύνδεση, ενώ ακούς καλοκαίρι στο Νότο που είναι στην Κρήτη.
0: Απίστευτο,
1: δηλαδή,
0: έτσι.
1: Ένα περίεργο, έτσι, μια περίεργη ωραία κατάσταση. Αλλά νομίζω πως πρέπει να αφήσουμε λίγο στην άκρη τα μηνύματα.
0: Έτσι. Πάμε γρήγορα σε μουσική, επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά. Μια ιστορική σύνδεση. Πάμε να συνδεθούμε με το Las Vegas, με Νεβάδα, για να μιλήσουμε με μια Έλληνα ομογενή που είναι εκεί πέρα, την Έλενα Κες. Σωστά.
1: Σωστά.
0: Η οποία μας περιμένει, είναι άγουρο ξυπνημένη, να μας πει για την ελληνική κοινότητα, να τη ρωτήσουμε διάφορα πράγματα που έχουμε περιέργεια, όσα προλαβαίνουμε μέσα σε 10 λεπτά. Φύγαμε για μουσική, επιστρέφουμε με σύνδεση και Las Vegas.
2: Καλοκαίρι στο Νότο. Η
3: ένα νερό.

0: πάμε στην πολυπόθητη σύνδεση με το Las Vegas, στην πόλη που δεν κοιμάται ποτέ. Να πάμε να πάρουμε λίγο. Τι γίνεται με την ελληνική κοινότητα, έχουμε και εκεί Έλληνες. Δηλαδή, εντάξει, ξέρουμε κάποιους έτσι iconic Έλληνες του παρελθόντος, οι οποίοι ήταν εκεί στα καζίνο, έπαιζαν, τζόχαραν με μυθιστορηματικές ζωές και ιστορίες. Αλλά όλα αυτά μέσα από τις ταινίες, μέσα από πράγματα τα οποία διαβάζουμε στο διαδίκτυο, ήρθε η ώρα να μιλήσουμε με έναν άνθρωπο ο οποίος είναι εκεί.
1: Μέσα στα πράγματα.
0: Μέσα στα πράγματα, να μας πει τι γίνεται, να μας βάλει λίγο στα κόλπα. Ήρθε η ώρα για άλλη μια εξόρμηση season finale style από το καλοκαίρι στο Νότο.
2: Ένα μικρό βήμα για την Κρήτη, ένα μεγάλο βήμα για όλους τους πλατσουρίστας. Είναι η εξόρμηση της ημέρας.
3: Powered by Flex One, την πιο ευέλικτη και καινοτόμα λύση εταιρικών παροχών στην Ελλάδα από την Apple Ass.

0: Είμαστε έτοιμοι λοιπόν να πάμε μέχρι Las Vegas και να μιλήσουμε με μια δυναμική γυναίκα που ζει και εργάζεται εκεί, την Έλενα Κες. Και καλημέρα, να πω καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα Γογό, καλημέρα Γιώργο.
1: Καλημέρα, καλημέρα στο Las Vegas. Λοιπόν, πόσο χαιρόμαστε που μιλάμε. Και νομίζω ότι η απορία πολλών που μας ακούνε, φαντάζομαι, επειδή το Las Vegas είναι μια περιοχή η οποία πολύ δύσκολα θα ταξιδέψει, θα ταξιδέψουν πολλοί Έλληνες προς τα εκεί στο μέλλον, ας πούμε, και πολύ λιγότεροι έχουν πάει. Μόνο το ξέρουμε, το γνωρίζουμε από τις ταινίες, το γνωρίζουμε από τις ιστορίες που ακούμε γι' αυτό. Από τα show και από όλα αυτά τα οποία γίνονται.
2: Όμως έρχονται πολλοί Έλληνες. Πάρα πολλοί και από την Ελλάδα.
1: Πόσες πτήσεις χρειάζεται από την Ελλάδα κάποιος για να φτάσει στο Las Vegas και ποιο είναι το κόστος περίπου? Δεν λέω τώρα να μας πεις εισιτήρια, ας πούμε, ακριβώς, αλλά ποιο είναι το κόστος περίπου για να φτάσει κανείς εκεί?
2: Κοιτάξτε, το κάθε είναι ότι όπως θέλει κάποιος να διασκεδάσει, μπορεί να το κάνει με πάρα πολλά λεφτά και μπορεί να το κάνει με λίγα λεφτά. Mm-hmm. Είναι ανάλογα. Αλλά υπάρχουν και πολλά tour που από την Ελλάδα σας τα κάνουν όλα.
1: Okay.
2: Και σας φέρνουν Las Vegas.
1: Είναι δύο πτήσεις, φαντάζομαι, μέχρι Νέα Υόρκη και από Νέα Υόρκη Las Vegas, κάπως έτσι.
2: Μάλιστα.
1: Και είναι, φαντάζομαι, αν είναι 7 ώρες, 8, ας πούμε, Νέα Υόρκη, πώς είναι η πτήση από Νέα Υόρκη για Las Vegas?
2: Πρώτον, είναι 9 ώρες Αθήνα, Νέα Υόρκη. Και είναι 5,5 ώρες Νέα Υόρκη, Las Vegas.
0: Από τη μία άκρη στην άλλη.
1: Οπότε λοιπόν περίπου 15 ώρες το ταξίδι. Περίπου 15 ώρες το ταξίδι, χωρίς τις τάσεις, ας πούμε, κτλ.
0: Να ρωτήσω.
2: Μάλιστα. Είναι σαν να πηγαίνει σε Λέι Σίδνεϊ.
0: Σωστά. Στο Las Vegas οι θερμοκρασίες είναι, νομίζω, καλοκαιρινές.
2: Είναι έρημος. Αυτή τη στιγμή είναι 105 Fahrenheit, που είναι 40 Κελσίου.
0: Σαν την Ελλάδα δηλαδή.
1: Σαν την Ελλάδα.
2: Ιούλιος και Αύγουστος. Ναι, είναι, πάει μέχρι και 46.
1: Α, πάει και τόσο πολύ. Εντάξει, εμείς δεν είμαστε έρημος, αλλά έχουμε τα σαρτάρια.
2: Αλλά δεν έχει υγρασία. Είναι λίγο πιο. Λίγο πιο ελαφρύ, ας πούμε, δεν έχει υγρασία. Είναι έρημο.
0: Κάπως σώζεται η κατάσταση.
1: Πάλι χειρότερα είμαστε για την έρημο. Πώς έγινε αυτό?
2: Κάπως.
1: Λοιπόν.
2: Με πολύ air condition.
1: Ωραία. Έλενα, πες μας λίγο για την ελληνική κοινότητα εκεί. Μαθαίνουμε ότι υπάρχουν Έλληνες οι οποίοι δραστηριοποιούνται, όπως εσείς, ας πούμε, οι οποίοι επιχειρείτε εκεί, έχετε μια μεγάλη επιχείρηση. Μίλησε μας λίγο για τους Έλληνες οι οποίοι βρίσκονται εκεί.
2: Ναι. Ήμουνα τώρα την Κυριακή στην εκκλησία, το St. John's Baptist Greek Orthodox Church, και είναι περίπου 2.000 Έλληνες.
1: Α, είναι πολύ.
2: Και τώρα θα αρχίζουν και κάνουν το festival, το Greek Festival, που μαζεύονται όλοι από Αριζόνα και από Καλιφόρνια και έρχονται. Mm-hmm. Είναι πανηγύρι 5-6 μέρες.
0: Α, τέλεια.
2: Και εντάξει, ναι. Αλλά όλοι το περιμένουν αυτό το πανηγύρι, το festival.
1: Όταν λέμε...
2: Είναι κάθε χρόνο. Είναι...
1: Όταν λέμε πανηγύρι, είναι το πανηγύρι όπως το έχουμε εμείς στο μυαλό μας στην Ελλάδα, ή είναι κάπως αλλιώς? Έχει δηλαδή και παραδοσιακή μουσική.
2: Είναι το δικό μας το πανηγύρι. Είναι λίγο πιο... Ναι, έχει δηλαδή πάνε όλοι για φαγητά και να δεσκεδάσουν. Όχι, δεν είναι σαν τα πανηγύρια στην Ελλάδα, αλλά εντάξει, το κάνουμε όσο μπορούμε.

0: έχουν, ας πούμε, εστιατόρια, πολλοί ασχολούνται με την εστίαση, όπως στη Νέα Υόρκη, ας πούμε. Με τι ασχολούνται συνήθως οι Έλληνες εκεί πέρα, στο Las Vegas?
1: Οι περισσότεροι όντως με εστιατόρια.
0: Α, και εκεί δηλαδή.
1: Είναι και μερικοί Έλληνες που είχαν κάτι, άλλες επιχειρήσεις, σαν strip club και τέτοια, που είναι Έλληνες. Uh-huh. Είναι, κοίτα, ο καθένας ό,τι μπορεί κάνει εδώ πέρα. Δεν είναι... Έρχεσαι εδώ πέρα να δουλέψεις και, είναι, και να δουλεύεις και τη τύχη σου.
0: Βέβαια.
1: Πώς βρεθήκαμε τώρα στο Vegas είναι... μεγάλη, μεγάλη διαδικασία και μεγάλη ιστορία. Γιατί συνήθως είμαστε Έλληνες Νέα Υόρκη, LA, Φλόριδα.
0: Οι Έλληνες είναι παντού.
1: Ενώ γι' αυτό είναι τόσοι λίγοι στο Vegas.
0: Σωστά, σωστά. Να ρωτήσω κάτι. Ελληνικά προϊόντα εκεί υπάρχουν, και η ελληνική, ας το πούμε έτσι, οι ελληνικές συνήθειες μπορεί κάποιος να τις στηρίσει, ας πούμε, να βρει κάποια προϊόντα, ας πούμε, για παράδειγμα όσπρια, να βρει ένα ξεχωφέτα, να βρει τέτοια πράγματα.
1: Βέβαια, φέτα, νεσκαφέ, όλα αυτά υπάρχουν στο International Store.
0: Οπότε τα βρίσκεις άνετα και αυτά. Και πέρα από αυτό, τι άλλες επιλογές υπάρχουν? Δηλαδή, εγώ θα πω ότι έχουμε μια εικόνα για το Las Vegas, η οποία είναι μια πόλη που παρτάρει όλη μέρα, με καζίνο, με πάρτις παντού.
1: Ναι, αυτό είναι το Las Vegas Strip. Γιώργο μου, αυτό είναι το Las Vegas Strip. Uh-huh. Όπως, αλλά το Las Vegas δεν είναι μόνο το Strip. Uh-huh. Είναι μεγάλη πόλη. Η εκκλησία δεν είναι στο Las Vegas Strip, είναι λίγο πιο έξω. Όταν πας στα εστιατόρια, ναι, υπάρχουν μερικά στο Strip, αλλά υπάρχουν και εστιατόρια που είναι εκτός το Strip.
0: Οπότε υπάρχει και μία πόλη, την οποία δεν τη γνωρίζουν περισσότεροι, η οποία έχει πιο φυσιολογικούς ρυθμούς.
1: Αυτό, ναι.
0: Και εκεί φαντάζομαι είναι και...
1: Δηλαδή πόσο φτάσει απάνω στο Strip θα τρελαθείς.
2: Βέβαια.
1: Θα βγεις και λίγο έξω, να είσαι λίγο normal.
0: Σωστό. Η εικόνα αυτή η οποία βλέπουμε στις ταινίες, που είναι μια πόλη γεμάτη λάμψη,
2: κρύβει και κάτι άλλο ή...
0: Εσύ που είσαι εκεί και τη ζεις, κρύβει και
2: σκοτάδι. Και μέσα στα πράγματα,
0: ναι,
2: έτσι.
0: Κρύβει και σκοτάδι, κρύβει και βία, κρύβει και έγκλημα, ας πούμε. Είναι κάτι το οποίο, ας το πούμε, εμείς που τυφλωνόμαστε, ας πούμε, για παράδειγμα, από τα πολλά φώτα, από την ταινία, από αυτό το θέαμα που προσφέρει το Las Vegas, δεν είναι κάτι το οποίο είναι άμεσα ορατό στον υπόλοιπο κόσμο?
1: Κύριε Γιώργο μου, αυτό είναι σε κάθε πόλη. Θα είναι τα διαδομένα. Βέβαια θα είναι και λάμψη και αυτά που είπες, βία και έτσι. Είναι ο καθένας. Ο ένας πίνει, ο ένας ξεχνιέται, τυχαίνουν και αυτά. Αλλά έχει πάρα πολλή αστυνομία στο Las Vegas Strip. Mm-hmm. Έχουν πάρα πολλές τα CCTV. Δεν μπορείς να κάνεις και πολλά. Mm-hmm. Εντάξει, θα τύχει κάτι, αλλά υπάρχει πάρα πολύ προσοχή, ιδίως στο Las Vegas Strip, πάρα πολύ αστυνομία. Λοιπόν, και μέσα στο καζίνο δεν θα κάνεις τίποτα, τα βλέπουν τα πάντα, ποιος μπαίνει, ποιος βγαίνει, τα πάντα βλέπουν.
0: Αυτό που παίζει τώρα πολύ, ποιο είναι? Γιατί ξέρουμε ότι τώρα τόσα χρόνια ξέρουμε τα καζίνο, τώρα τελευταία είδαμε και την σφαίρα αυτή, την τεράστια, το σφαίρ.
2: Φανταστικό.
0: Το οποίο είναι αυτή,
1: ναι,
0: η LED,
1: ναι,
0: ας πούμε, η τεράστια που κάνουν συναυλίες μέσα, κάνουν παραστάσεις κτλ. Τι είναι αυτό το οποίο είναι το πιο σημαντικό, θεωρείς, το πιο δυνατό σημείο του Las Vegas αυτή τη στιγμή?
1: Κοίτα, για μένα είναι τα καλύτερα εστιατόρια έχουν μαζευτεί σε μια πόλη. Εντάξει. Και τα concerts, όλοι εκεί έρχονται. Άμα θέλεις να δεις Beyonce, Adele, Celine Dion, όποιος να είναι, εκεί πέρα έρχονται. Και αυτό για μένα είναι η καλύτερη διασκέδαση. Θα κοιμηθείς, θα φας καλά, θα δεις τα show, θα πας στο Sphere, θα παίξεις αν θες να παίξεις και τα χαρτιά σου, τα ζάρια σου, ό,τι θες να κάνεις. Είναι όλα εκεί.
2: Το κέντρο
1: είναι πώς, πάρα πολύ συμμαζεμένα. Μέσα σε ένα τετράγωνο, ας πούμε, το Las Vegas Strip.
0: Ναι, ναι, ναι. Εσύ τώρα
1: πήγες... Μετά, άμα θέλεις, παίρνεις και... Συγγνώμη.
0: Εσύ, επειδή είσαι ένα άτομο το οποίο είσαι στη βιομηχανία της διασκέδασης, πώς το βιώνεις αυτό? Είναι στην καθημερινότητά σου όλα αυτά?
1: Κάθε μέρα για 15 χρόνια αυτά κάνω.
0: Και όταν επιστρέφεις στην Ελλάδα, σου λείπουνε ή παίρνεις τις ανάσες σου?
1: Καθόλου. Θέλω Ελλάδα, θέλω παραλία, θέλω τίποτα άλλο. Δεν θέλω. Εντάξει, μου αρέσουν και τα ζμπουζούκια, αλλά είναι άλλο στυλ αυτά. Δεν θέλω το light camera και το action.
0: Και με αυτό.
1: Εγώ πεθαίνω για παραλία.
0: Και με αυτό να σε ρωτήσω μια τελευταία ερώτηση. Μπουζούκια στο Las Vegas θα βρούμε? Δηλαδή, αν έρθει κάποιος Έλληνας και πει ναι.
1: Έχουν έρθει. Έχει έρθει ο Τσαλίκης, έχουν έρθει.

0: κάμποση.
1: Α, ναι.
0: Μην αγχώνεσαι, το έχουμε και αυτό. Σπάνια, αλλά ναι, έρχονται.
1: Τέλεια, τέλεια.
2: Πραγματικά ζηλεύουμε αυτή τη ζωή την οποία είναι μες στα φώτα, που βλέπεις τόσες φανταστικές συναυλίες που γίνονται μετά συζήτηση σε όλο τον υπόλοιπο κόσμο. Και φυσικά έχεις και την άλλη πλευρά. Έρχεσαι στην Ελλάδα πάρα πολύ συχνά, πηγαίνεις στα ταξίδια σου και πραγματικά χαιρόμαστε πάρα πολύ για αυτή την σύνδεση που είχαμε σήμερα, Έλενα.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Και εγώ.
1: Ευχόμαστε κάποια στιγμή να συναντηθούμε και από κοντά.
2: Άντε να δούμε.
1: Και να
0: Να πούμε στην παραγωγή να σας στείλει Vegas, να κάνουμε και τη συνέντευξη, ξέρεις, από το πρόσωπο.
2: Έτσι,
0: μόνο από το τηλέφωνο.
1: Ερχόμαστε.
0: Πες στην παραγωγή, πρέπει να έρθετε.
1: Έτσι, έτσι. Τα φιλιά μας, τα φιλιά μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και καλό ταξίδι να έχεις.
0: Καλή σας μέρα.
2: Γεια σου, γεια σου, καλημέρα.
1: Γεια.
3: Καλοκαίρι στο Νότο 2026. Peace, love, music. Run away.
1: Right now, let's just run away. Και κάπως έτσι τελειώνουμε λοιπόν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, παιδιά, για τα μηνύματά σας. Ραντεβού τη Δευτέρα στην τελευταία εκπομπή.

Κάθε ώρα είναι ώρα για μια μπουγάτσα με κυμά από τις Φιλοσοφίες. Αποκριτικό, έξτρα παρθένο ελαιόλαδο με φρέσκο κυμά, ρίγανη και θυμάρι. Συνδυάστε τη με ντόπιο πρόβιο γιαούρτι και άνηθο. Εξαιρετική επιλογή.

0: κλασικό, μεταλλικό νερό ζαρός. Με φυσικά αρώματα lemon και lime. Χωρίς καθόλου ζάχαρη και συντηρητικά. Δροσιά και απόλαυση. Σε κάθε στιγμή.
1: Πίναζες. Ώρα για κολατιό. Και σκέφτεσαι, ένα απλό σνακ ή ένα fresh snack. Σκέψου τυράκια, καπνιστά αλαντικά σαλτσούλες μέσα σε προζυμένο αφράτο ψωμάκι της Fresh Snack ή σε πολύ σπορο κρουασάν. Ή σκέψου όλα αυτά τυλιγμένα σε μια γευστική τορτίλια. Κυρίως σκέψου όλος αυτός ο γευστικός πειρασμός να ξεπροβάλλει μέσα από την premium προστατευτική συσκευασία της Fresh Snack με ασφάλεια και εμπιστοσύνη. Λοιπόν, τι σκέφτεσαι, ένα απλό snack ή ένα fresh snack.
2: Fresh snack. Always think fresh. Fresh snack. Παντού.
3: Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε προκατασκευασμένα κτίρια και σύμμικτες κατασκευές. Εκατοντάδες αποπερατώσεις και ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικοί χώροι και ξενοδοχειακές μονάδες. Πάντα με την υπογραφή του Γιώργου Προβιδάκη. Υψηλή ποιότητα εργασιών και πρώτων υλών. Εμπιστοσύνη, φερεγγιότητα, αξιοπιστία σε ένα όνομα που δεσμεύεται για την ασφάλειά σας χειμώνα-καλοκαίρι. Οικοπροκάτ ΑΕ. Η μεγαλύτερη εταιρεία προκατασκευασμένων κτιρίων στην Κρήτη. Οικοπροκάτ ΑΕ. Με την υπογραφή και την προσωπική φροντίδα του Γιώργου Προβιδάκη. Εκ το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr.
4: Το όνομα που χαρακτηρίζει την ποιότητα. Το όνομα που είναι συνώνυμο με την αξιοπιστία. Ανδρεαδάκης αποτελεί εγγύηση σε υδραυλικά, θέρμανση, κλιματισμό ή διγυηνής πλακάκια. Με μεγάλη εμπειρία και συνεχή ενημέρωση προσφέρει πάντα ιδανικές λύσεις. Με επώνυμες υπογραφές σε μεγάλη γκάμα προϊόντων. Ανδρεαδάκης, Κλεάνθης 17, περιοχή Μπεντεβή. Τηλέφωνο 2810-360-818. Ανδρεαδάκης. Εγγυημένη ποιότητα στις καλύτερες τιμές.
5: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Ε, καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

0: Κύριε προϊστάμενε.
1: Η καινούργια είσαι εσύ.
0: Ναι.
1: Παρακαλώ.
0: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο, μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι app 92,9.
2: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακού, πε του με περηφάνεια. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
3: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810 300 8000 και 28210 27500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
4: Έκτακτο. Αναζητείτε άνδρας, γυναίκα και δύο παιδιά που εθεάθησαν να τρώνε παγωτό για πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό.
5: Οι τελευταίες πληροφορίες τους εντοπίζουν στα ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης.
6: Και πώς να αντισταθείς? Χειροποίητο το παγωτό από φρέσκο γάλα με πλούσια κρεμμώδη υφή και γεύσεις που σε κάνουν να χάνεις τον έλεγχο. Ρικότα ρόδι, πραλίνα αμυγδάλου, πορτοκαλόπιτα, μπίτερ σοκολάτα χωρίς ενοχές και πολλές ακόμη απολαυστικές γεύσεις και χωρίς ζάχαρη. Και φυσικά τα αγαπημένα χειροποίητα παγωτίνια που έγιναν η πιο γλυκιά καλοκαιρινή συνήθεια. Λεωφόρος Δημοκρατίας 51, Κορονέου 5, στα Πεζά και στο eFood. Και για γάμους, βαπτίσεις, γενέθλια, ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Η γλυκιά πλευρά κάθε ξεχωριστή στιγμής.
7: Αντωνάκη μου, τι έφαγες σήμερα?
8: Κουτάλα.
7: Κουτάλα? Πάλι δεν σου μαγείρεψε η μάνα σου?
8: Γιατί να μαγειρέψει, αφού η κουτάλα είναι τέλεια.
7: Α, μάλιστα. Και τι έχει δηλαδή?
8: Κάθε μέρα διαφορετικό φαγητό. Πεντανόστιμο. Διαλέγω ό,τι θέλω και παίρνω και όσο θέλω.
7: Όσο θέλεις?
8: Ναι, αφού το ζυγίζουν. Παίρνω όσο θέλω. Και έτσι δεν μου λέει κανείς ότι δεν έφαγα όλο το φαγητό μου.
7: Λοιπόν, Αντώνη, με έπεισες. Αφού είναι τόσο καλή, θα πάρω κουτάλα κι εγώ αύριο.
8: Και για να μην με ρωτάς συνέχεια για το φαγητό.
9: Κουτάλα. Γεύσεις που αλλάζουν καθημερινά. Αρχιεπισκόπου Ευγενίου 36, τηλέφωνο 2810-210-255 και Ανοπόλεως 2 στο κέντρο, τηλέφωνο 2810-221-485. Κουτάλα. Η ρουτίνα δεν έχει θέση στο πιάτο σου.
10: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας έρχεται στο Ηράκλειο με πολύ κέφι για ένα μοναδικό stand-up comedy show. Εξωγήινος η επιστροφή. Σάββατο 29 Αυγούστου στο Παγκρίτιο Στάδιο. Γίνε και εσύ μέρος της μεγαλύτερης παρέας γέλιου. Εισιτήρια μέσω more.com και public. Φυσική προπόληση στο κατάστημα Mobi Store Samsung Service. Παραγωγή Moonwalk Events. Χορηγός επικοινωνίας Up 92,9 FM. Συντονίσου και κέρδισε προσκλήσεις.
11: Άνθρωποι του Ηρακλείου, η Μολάμπρος και σας έρχομαι για μία και μοναδική παράσταση την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Stand-up comedy πολύ καλύτερα τώρα. Ελάτε και φέρτε μαζί σας συγγενείς, φίλους, εχθρούς, ντάκο, ρακί, μαντινάδες, το μηνόταυρο και καλή διάθεση. Βασικά και με κακή διάθεση να έρθετε, θα σας τη φτιάξω εγώ. Ελάτε στραβωμένοι. Λάμπρος Φυσφής πολύ καλύτερα τώρα. Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Τεχνόπολης. Προπόληση more.com και στα ταμεία του Θεάτρου Τεχνόπολης. Χορηγός επικοινωνίας App 92,9.
12: Κάθε στιγμή ακούς δυνατά 92,9.
13: App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: κολλασμένα.
1: Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το
1: τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
0: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Wrap Top 5. Νούμερο 5.
1: Πες μου το ναι, αγάπη μου, και άγυρα θα ρίξω.
0: Νούμερο 4.
2: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Νούμερο 3. Νούμερο 2. Νούμερο 1.
3: Πήρες τον άνεμο, πήρες τα κύματα αυτό.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.

0: καρδιά. Ζάρος μελάει, δροσιά που χτυπά.
1: Ανθρακούχο, φυσικό, μεταλλικό νερό Ζαρός. Με φυσικά αρώματα, lemon και lime. Χωρίς καθόλου ζάχαρη και συντηρητικά. Δροσιά και απόλαυση.
0: Σε κάθε στιγμή.
2: Και θα γυρίσει ο Τάξης από τη δουλειά και θα του πω:
3: πάμε αγάπη μου να πλύνουμε το αυτοκίνητό μας. Χορταράκια έχουν φυτρώσει, αμάμπια. Και θα μου πει:
2: άσε μας βρε Ρίτσα, είμαι πτώμα. Και θα του πω: αγάπη μου, εγώ σε αυτό το αμάξι δεν ξαναμπαίνω αν δεν το πλύνεις. Και θα μου πει:
4: οκ, θα πάμε αύριο στο Let's Wash.
2: Και θα του πω: πάλι αύριο!
3: Αύριο μου είπες χθες που είναι σήμερα. Όπως και προχθές που ήταν χθες. Δεν τελειώνουν τα αύριο.
2: Και θα μου πει:
5: Ρίτσα, γύρισα. Θέλεις να.
2: Αστο, αγάπη μου, αστο. Δεν αντέχω άλλα αύριο. Δεν πειράζει. Στο Let's Wash. Μπορώ και μόνη μου.
5: Να πάμε να πλύνουμε το αυτοκίνητο στο Let's Wash, ήθελα να σου πω.
1: Let's Wash. Ανοιχτά κάθε μέρα και τις Κυριακές και τις Αργίες. 24 ώρες το 24ωρο. Για να πλένετε το όχημά σας όποτε εσείς το επιθυμείτε. Στην Αμουδάρα και τη Νέα Αλκαρνασό.
5: Τι έγινε, θα πάμε τελικά στο Let's Wash.
2: Στο Let's Wash δεν θα πάμε. Θα πάω μόνη μου. Μια χαρά τα καταφέρνω άλλωστε και χωρίς εσένα.
6: Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε προκατασκευασμένα κτίρια και σύμμικτες κατασκευές. Εκατοντάδες αποπερατώσεις και ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικοί χώροι και ξενοδοχειακές μονάδες. Πάντα με την υπογραφή του Γιώργου Προβιδάκη. Υψηλή ποιότητα εργασιών και πρώτων υλών. Εμπιστοσύνη, φερεγγιότητα, αξιοπιστία σε ένα όνομα που δεσμεύεται για την ασφάλειά σας χειμώνα-καλοκαίρι. Οικοπροκάτ ΑΕ. Η μεγαλύτερη εταιρεία προκατασκευασμένων κτηρίων στην Κρήτη. Οικοπροκάτ ΑΕ. Με την υπογραφή και την προσωπική φροντίδα του Γιώργου Προβιδάκη. Εκ το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr.
1: Φαντάσου έναν άχρωμο χώρο.
7: Τώρα σκέψω ευέλικτα.

0: διαμόρφωσέ τον.
1: Δώσ' του χρώμα γρήγορα, οικονομικά και όμορφα.
0: Ξεκίνα από Λεωφόρο Κνωσού 93. Εδώ θα βρεις οικολογικά χρώματα από 28 ευρώ.
1: Ανθεκτικά, οικονομικά μονωτικά και όλα τα εργαλεία και υλικά που θα χρειαστείς.
0: Γλενακάκης. Άψογη εξυπηρέτηση με υπεύθυνες, ποιοτικές, οικονομικές λύσεις για την επιλογή των υλικών που χρειάζεστε, καθώς και τις πληροφορίες για τη σωστή τους χρήση και την σειρά των εργασιών.
1: Γλενακάκης. Χρώματα μονωτικά, σιδηρικά, υδραυλικά, ασβεστομέγα. Λεωφόρος Κνωσού 93. Τηλέφωνο 2810 23 94 27.
0: Γλενακάκης. Για να είναι προνόμιο για όλους η ομορφιά των

Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Έτοιμοι για παραλία? Αντιλιακό.
1: Πήραμε.
0: Μαγιό.
1: Πήραμε, παιδί μου, πας καλά.
0: Διάθεση.
1: Έχουμε συντονιστεί στον app. Ένα καλοκαίρι γεμάτο ήλιο, θάλασσα και ανεβασμένη διάθεση. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρες στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η αεροσηλεία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον AP92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον AP92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
5: Ψάχνετε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε ένα μέρος. Για ανταλλακτικά, αξεσουάρ, μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά, χημικά, λιπαντικά, εργαλεία και ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, smartpart.gr. Βρείτε όλα μας τα προϊόντα και στην Καραναστάση 4 στο κατάστημα Κουζούλογλου. smartpart.gr. Εύκολα, γρήγορα και έξυπνα για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ανταλλακτικά Κουζούλογλου και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Smart Part και ανταλλακτικά Κουζούλογλου στην Καραναστάση 4, Τέρμα Παπαναστασίου. Ένα μέρος που τα έχει όλα για την άνεση και την ασφάλειά σας.
6: Το όνομα που χαρακτηρίζει την ποιότητα. Το όνομα που είναι συνώνυμο με την αξιοπιστία. Ανδρεαδάκης αποτελεί εγγύηση σε υδραυλικά, θέρμανση, κλιματισμό ή διγυηνής πλακάκια. Με μεγάλη εμπειρία και συνεχή ενημέρωση προσφέρει πάντα ιδανικές λύσεις. Με επώνυμες υπογραφές σε μεγάλη γκάμα προϊόντων. Ανδρεαδάκης, Κλεάνθης 17, περιοχή Μπεντεβή. Τηλέφωνο 2810-360-818. Ανδρεαδάκης. Εγγυημένη ποιότητα στις καλύτερες τιμές.
7: Βρείτε μας στο Facebook, App 92,9.

Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω Απ 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει. Κάθε μέρα Απ, κάθε ώρα Απ, κάθε στιγμή Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Μήπως να αλλάζαμε σταθμό? Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

0: Η ώρα σε λίγο θα είναι 4. Κάθε ώρα έχει τη δική της ιστορία και εμείς τη λέμε με άρωμα βουτύρου και γλυκιά κανέλα. Φιλοσοφίες πάνω από 100 χρόνια φτιάχνουν την πιο αγαπημένη μπουγάτσα της Κρήτης.
1: Πάνω από 50 χρόνια κατασκευάζουμε την κορυφή με συνέπεια και υπευθυνότητα. Ορφανάκης Constructions. Με δέσμευση την ποιότητα. Σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα κορυφαίων προδιαγραφών. Κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχειακά συγκροτήματα με δημιουργική αισθητική, λειτουργικότητα, ασφάλεια και προσιτό κόστος. Ορφανάκης Constructions. Χρυσοστόμου και Τυρνάβου 11, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-285760. Χτίζουμε γερά θεμέλια εμπιστοσύνης.
2: Αντωνάκη μου, τι έφαγες σήμερα?
3: Κουτάλα.
2: Κουτάλα? Πάλι δεν σου μαγείρεψε η μάνα σου?
3: Γιατί να μαγειρέψει, αφού η κουτάλα είναι τέλεια.
2: Α, μάλιστα. Και τι έχει δηλαδή?
3: Κάθε μέρα διαφορετικό φαγητό. Πεντανόστιμο. Διαλέγω ό,τι θέλω και παίρνω και όσο θέλω.
2: Όσο θέλεις?
3: Ναι, αφού το ζυγίζουν. Παίρνω όσο θέλω. Και έτσι δεν μου λέει κανείς ότι δεν έφαγα όλο το φαγητό μου.
2: Λοιπόν, Αντώνη, με έπεισες. Αφού είναι τόσο καλή, θα πάρω κουτάλα κι εγώ αύριο.
3: Και για να μην ρωτά συνέχεια για το φαγητό.
4: Κουτάλα. Γεύσεις που αλλάζουν καθημερινά. Αρχιεπισκόπου Ευγενίου 36, τηλέφωνο 2810-210-255 και Ανοπόλεως 2 στο κέντρο, τηλέφωνο 2810-221-485. Κουτάλα. Η ρουτίνα δεν έχει θέση στο πιάτο σου.
5: Άνθρωποι του Ηρακλείου, είμαι ο Λάμπρος Φυσφής και σας έρχομαι για μία και μοναδική παράσταση την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Stand-up comedy πολύ καλύτερα τώρα. Ελάτε και φέρτε μαζί σας συγγενείς, φίλους, εχθρούς, ντάκο, ρακί, μαντινάδες, το μηνόταυρο και καλή διάθεση. Βασικά και με κακή διάθεση να έρθετε, θα σας τη φτιάξω εγώ. Ελάτε στραβωμένοι. Λάμπρος Φυσφής, πολύ καλύτερα τώρα. Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Τεχνόπολης. Προπόληση more.com και στα ταμεία του Θεάτρου Τεχνόπολης. Χορηγός επικοινωνίας App 92,9.
6: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Κύριε προϊστάμενε.
1: Η καινούργια είσαι εσύ.
0: Ναι.
1: Παρακαλώ.
0: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι app 92,9.
2: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακού, πε του με περηφάνεια. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
3: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810 300 8000 και 2821 027 500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
4: Μας εμπιστεύεστε για επίσημο σέρβις κάθε ηλεκτρικής συσκευής. Μας προτιμάτε γιατί σας εξυπηρετούμε άμεσα και οικονομικά. Σας το ανταποδίδουμε με ακόμα πιο δελεαστικές τιμές. Σέρβις Βενετσανάκης. Τώρα βγείτε διπλά κερδισμένοι μπαίνοντας κατευθείαν στην ιστοσελίδα μας www.venetsanakis.gr. Δηλώστε τη βλάβη σας σε οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή. Κερδίστε ένα έτος εγγύηση και 10% έκπτωση στις ήδη χαμηλές τιμές μας. Σέρβις Βενετσανάκης. Εξουσιοδοτημένο σέρβις μιας μεγάλης γκάμας επώνυμων εταιριών σε ηλεκτρικές συσκευές και κλιματιστικά. Ερχόμαστε άμεσα στο χώρο σας. Διαθέτουμε και προϊόντα καθαρισμού και συντήρησης. Σέρβις Βενετσανάκης. Μάχης Κρήτης 26. Τηλέφωνο 2810-371-361 και στο www.venetsanakis.gr. Προτεραιότητά μας η δική σας εξυπηρέτηση.
2: Έχεις δεν έχει Samsung smartphone ή Samsung tablet, επισκέψου το Mobi Store. Για την αγορά καινούργια συσκευής ή αξεσουάρ, το εξειδικευμένο προσωπικό του Mobi Store θα σε βοηθήσει να βρεις το γνήσιο smartphone ή tablet της Samsung που σου ταιριάζει. Στο Mobi Store, με την εμπειρία των τεχνικών μας, την επίβλεψη και τις οδηγίες του κατασκευαστή, αναλαμβάνουμε την επισκευή ή την τεχνική υποστήριξη μεταφοράς δεδομένων και εφαρμογών της Samsung συσκευής σου με το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για εσένα. Εξουσιοδοτημένο σέρβις Samsung Mobi Store. Evans 36. Τηλέφωνο 2810-28000. Έχει Samsung. Έχει υποστήριξη.
5: Έκτακτο. Αναζητείτε άνδρας, γυναίκα και δύο παιδιά που εθεάθησαν να τρώνε παγωτό για πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό.
6: Οι τελευταίες πληροφορίες τους εντοπίζουν στα ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης.
7: Και πώς να αντισταθείς? Χειροποίητο παγωτό από φρέσκο γάλα με πλούσια κρεμμόδη υφή και γεύσεις που σε κάνουν να χάνεις τον έλεγχο. Ρικότα ρόδι, πραλίνα αμυγδάλου, πορτοκαλόπιτα, μπίτερ σοκολάτα χωρίς ενοχές και πολλές ακόμη απολαυστικές γεύσεις και χωρίς ζάχαρη. Και φυσικά τα αγαπημένα χειροποίητα παγωτίνια που έγιναν η πιο γλυκιά καλοκαιρινή συνήθεια. Λεωφόρος Δημοκρατίας 51, Κορονέου 5, στα Πεζά και στο eFood. Και για γάμους, βαπτίσεις, γενέθλια, ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Η γλυκιά πλευρά κάθε ξεχωριστή στιγμής.
2: Εξυγειαντική Κρήτης. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μειοκτονίες σε οικιακούς, επαγγελματικούς και δημόσιους χώρους. Εξυγειαντική Κρήτης. Με νέες τεχνολογίες, σύγχρονο εξοπλισμό και 30 χρόνια εμπειρία θέτουμε σε προτεραιότητα το υπέρτατο αγαθό, την υγεία. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ικάρων 59 και στο 2810-28-5999. Εξυγειαντική Κρήτης. Πρώτα η υγεία.
8: Κάθε στιγμή ακούς δυνατά 92,9.
2: App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
1: Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, ECOSTEEL. Στην ECOSTEEL θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
2: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
1: ECOSTEEL. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρό.
2: ECOSTEEL. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28, στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810-319-600.
1: Ένα καλοκαίρι γεμάτο πολυτέλεια. Ανανεωμένες και αξέχαστες στιγμές. Cabana Mare, το απόλυτο beach club του νησιού. Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα και μια διαφορετική έκπληξη. Απόλαυσε υψηλές γαστρονομικές προτάσεις στο εστιατόριό μας. Μοναδικά parties και live events. Χορευτές και guest DJs από όλο τον κόσμο. Συναυλίες με τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες. Εδώ θα τα ζήσεις όλα. Cabana Mare στα Χανιά. Η πιο καυτή απόδραση της σεζόν.
3: Ο Αλέξανδρος

0: Τσούρ Τσουβέλλας έρχεται στο Ηράκλειο με πολύ κέφι για ένα μοναδικό stand-up comedy show. Εξωγήινος η επιστροφή. Σάββατο 29 Αυγούστου στο Παγκρίτιο Στάδιο. Γίνε και εσύ μέρος της μεγαλύτερης παρέας γέλιου. Εισιτήρια μέσω more.com και public. Φυσική προπόληση στο κατάστημα Mobi Store Samsung Service. Παραγωγή Moonwalk Events. Χορηγός επικοινωνίας Up 92,9 FM. Συντονίσου και κέρδισε προσκλήσεις.
1: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Έτοιμοι για παραλία? Αντιλιακό.
1: Πήραμε.
0: Μαγιό.
1: Πήραμε, παιδί μου. Πας καλά.
0: Διάθεση.
1: Έχουμε συντονιστεί στον app. Ένα καλοκαίρι γεμάτο ήλιο, θάλασσα και ανεβασμένη διάθεση. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η αεροσυλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον AP92,9 και βάλτον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον AP92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
5: Ψάχνετε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε ένα μέρος. Για ανταλλακτικά, αξεσουάρ, μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά, χημικά, λιπαντικά, εργαλεία και ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, smartpart.gr. Βρείτε όλα μας τα προϊόντα και στην Καραναστάση 4 στο κατάστημα Κουζούλογλου. smartpart.gr. Εύκολα, γρήγορα και έξυπνα για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ανταλλακτικά Κουζούλογλου και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Smart Part και ανταλλακτικά Κουζούλογλου στην Καραναστάση 4, Τέρμα Παπαναστασίου. Ένα μέρος που τα έχει όλα για την άνεση και την ασφάλειά σας.
6: Ξεκίνησε σαν σκέψη.
7: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
6: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
7: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
6: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
7: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω, το θέλω, το θέλω τσοκομπίκ.
6: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
8: Choco Big. Γιγαντιαία απόλαυση.
6: Choco Big. Από τη Fresh Snack.
9: Αντωνάκη μου, τι έφαγες σήμερα?
10: Κουτάλα.
9: Κουτάλα. Πάλι δεν σου μαγείρεψε η μάνα σου?
10: Γιατί να μαγειρέψει, αφού η κουτάλα είναι τέλεια.
9: Α, μάλιστα. Και τι έχει δηλαδή?
10: Κάθε μέρα διαφορετικό φαγητό. Πεντανόστιμο. Διαλέγω ό,τι θέλω και παίρνω και όσο θέλω.
9: Όσο θέλεις?
10: Ναι, αφού το ζυγίζουν. Παίρνω όσο θέλω. Και έτσι δεν μου λέει κανείς ότι δεν έφαγα όλο το φαγητό μου.
9: Λοιπόν, Αντώνη, με έπεισες. Αφού είναι τόσο καλή, θα πάρω κουτάλα κι εγώ αύριο.
10: Και για να μην ρωτά συνέχεια για το φαγητό.
11: Κουτάλα. Γεύσεις που αλλάζουν καθημερινά. Αρχιεπισκόπου Ευγενίου 36, τηλέφωνο 2810-210-255 και Ανοπόλεως 2 στο κέντρο, τηλέφωνο 2810-221-485. Κουτάλα. Η ρουτίνα δεν έχει θέση στο πιάτο σου.
12: Καλούα Beach Bar Restaurant. Το καλοκαίρι είναι εδώ με καλό φαγητό, κοκτέιλ και ναργιλέ στο γνωστό σου μέρος. Καλούα. Καλούα. Beach Bar Restaurant. Όλες οι εμπειρίες σε ένα σημείο πάνω στη θάλασσα. Καλούα. Beach Bar Restaurant. Χερσόνησος. The summer in Greece. Καλούα.
13: Άνθρωποι του Ηρακλείου, είμαι ο Λάμπρος Φυσφής και σας έρχομαι για μία και μοναδική παράσταση την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Stand-up comedy πολύ καλύτερα τώρα. Ελάτε και φέρτε μαζί σας συγγενείς, φίλους, εχθρούς, ντάκο, ρακί, μαντινάδες, το μηνόταυρο και καλή διάθεση. Βασικά και με κακή διάθεση να έρθετε, θα σας τη φτιάξω εγώ. Ελάτε στραβωμένοι. Λάμπρος Φυσφής, πολύ καλύτερα τώρα. Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Τεχνόπολης. Προπόληση more.com και στα ταμεία του Θεάτρου Τεχνόπολης. Χορηγός επικοινωνίας App 92,9.
14: App 92,9.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: ώρα σε λίγο θα είναι 6.
1: Κάθε ώρα είναι ώρα για μια μπουγάτσα σοκολάτας με φουντούκια από τις φιλοσοφίες. Από φρέσκο γάλα, κριτικό σιμιγδάλι, κουβερτούρα και κακάο. Ζητήστε να σας τη σερβίρουμε με πραλίνα φουντουκιού και θα μας θυμηθείτε.
2: Up Top 5, νούμερο 5.
3: Πες μου το ναι, αγάπη μου, και άγυρα θα ρίξω.
2: Νούμερο 4.

0: Número 2. Νούμερο 1.
1: Πήρε τον άνεμο, πήρε τα κύματα αυτό.
0: Ήταν το top 5 του app 92,9.
2: Έκτακτο. Αναζητείτε άνδρας, γυναίκα και δύο παιδιά που εθεάθησαν να τρώνε παγωτό για πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό.
3: Οι τελευταίες πληροφορίες τους εντοπίζουν στα ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης.
4: Και πώς να αντισταθείς? Χειροποίητο παγωτό από φρέσκο γάλα με πλούσια κρεμμώδη υφή και γεύσεις που σε κάνουν να χάνεις τον έλεγχο. Ρικότα ρόδι, πραλίνα αμυγδάλου, πορτοκαλόπιτα, μπίτερ σοκολάτα χωρίς ενοχές και πολλές ακόμη απολαυστικές γεύσεις και χωρίς ζάχαρη. Και φυσικά τα αγαπημένα χειροποίητα παγωτίνια που έγιναν η πιο γλυκιά καλοκαιρινή συνήθεια. Λεωφόρος Δημοκρατίας 51, Κορονέου 5, στα Πεζά και στο eFood. Και για γάμους, βαπτίσεις, γενέθλια, ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Η γλυκιά πλευρά κάθε ξεχωριστή στιγμής.
5: Φαντάσου έναν άχρωμο χώρο.
6: Τώρα σκέψου ευέλικτα. Διαμόρφωσέ τον.
5: Δώσ' του χρώμα γρήγορα, οικονομικά και όμορφα.
6: Ξεκίνα από Λεωφόρο Κνωσού 93. Εδώ θα βρεις οικολογικά χρώματα από 28 ευρώ.
5: Ανθεκτικά, οικονομικά μονωτικά και όλα τα εργαλεία και υλικά που θα χρειαστείς.
6: Λενακάκης. Άψογη εξυπηρέτηση με υπεύθυνες, ποιοτικές, οικονομικές λύσεις για την επιλογή των υλικών που χρειάζεστε, καθώς και τις πληροφορίες για τη σωστή τους χρήση και την σειρά των εργασιών.
5: Λενακάκης. Χρώματα μονωτικά, σιδηρικά, υδραυλικά. Ασβεστομέγα, Λεωφόρος Κνωσού 93. Τηλέφωνο 2810-23-9427.
6: Λενακάκης. Για να είναι προνόμιο για όλους η ομορφιά των χρωμάτων.
7: Εμπειρία, γνώση και κατασκευές με όνομα και άποψη. Αρμουτάκης Προκάτ. Σύμφωνα με τις νέες σύγχρονες τάσεις και τις ανάγκες σας, μελετάμε, κατασκευάζουμε και σας παραδίδουμε το νέο σας σπίτι όπως το ονειρευτήκατε. Πέργολες, κεραμοσκεπές, ανακαινήσεις σπιτιών και επαγγελματικών χώρων με την εμπειρία Αρμουτάκης Προκάτ. Άμεση παράδοση και προσιτές τιμές για να είστε πάντα κομμάτι της ζωής μας. Αρμουτάκης Προκάτ. Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545551. Αρμουτάκης Προκάτ. Το πρώτο όνομα. Το πρώτο όνομα για το σπίτι σας.
8: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
9: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
8: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
9: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
8: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
9: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
10: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
11: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
9: Ουχ, φτάσαμε!
8: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
10: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
0: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Ε, καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω ΑΠ 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: ΑΠ 92,9.

Πλήττη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines, με τον αέρα του τόπου της.

0: Το όνομα που χαρακτηρίζει την ποιότητα. Το όνομα που είναι συνώνυμο με την αξιοπιστία. Ανδρεαθάκης. Αποτελεί εγγύηση σε υδραυλικά, θέρμανση, κλιματισμό ή διγυηνής πλακάκια. Με μεγάλη εμπειρία και συνεχή ενημέρωση προσφέρει πάντα ιδανικές λύσεις. Με επώνυμες υπογραφές σε μεγάλη γκάμα προϊόντων. Ανδρεαθάκης. Κλεάνθης 17, περιοχή Μπεντεβή. Τηλέφωνο 2810-360-818. Ανδρεαθάκης. Εγγυημένη ποιότητα στις καλύτερες τιμές.
1: Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει και στις διακοπές σου. App 92,9.

92,9.

0: στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το
1: τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
0: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Ιεροσιλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον AP92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον AP92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.

0: καρδιά. Ζάρος με λάιν, δροσιά που χτυπά.
1: Ανθρακούχο, φυσικό, μεταλλικό νερό Ζαρός. Με φυσικά αρώματα, λέμον και λάιν. Χωρίς καθόλου ζάχαρη και συντηρητικά. Δροσιά και απόλαυση.
0: Σε κάθε στιγμή.
1: Ένα καλοκαίρι γεμάτο πολυτέλεια. Ανανεωμένες και αξέχαστες στιγμές. Καμπάνα Μάρε, το απόλυτο beach club του νησιού. Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ.

Κάθε μέρα και μια διαφορετική έκπληξη. Απόλαυσε υψηλές γαστρονομικές προτάσεις στο εστιατόριό μας. Μοναδικά parties και live events. Χορευτές και guest DJs από όλο τον κόσμο. Συναυλίες με τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες. Εδώ θα τα ζήσεις όλα. Καμπάνα Μάρε στα Χανιά. Η πιο καυτή απόδραση της σεζόν. Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε. Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε προκατασκευασμένα κτίρια και σύμμικτες κατασκευές. Εκατοντάδες από περατώσεις και ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικοί χώροι και ξενοδοχειακές μονάδες. Πάντα με την υπογραφή του Γιώργου Προβιδάκη. Υψηλή ποιότητα εργασιών και πρώτων υλών. Εμπιστοσύνη, φερεγγυότητα, αξιοπιστία σε ένα όνομα που δεσμεύεται για την ασφάλειά σας χειμώνα-καλοκαίρι. Οικοπροκάτ ΑΕ. Η μεγαλύτερη εταιρεία προκατασκευασμένων κτιρίων στην Κρήτη. Οικοπροκάτ ΑΕ. Με την υπογραφή και την προσωπική φροντίδα του Γιώργου Προβιδάκη. Εκ το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Στην ΑΝΕΚ Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ΑΝΕΚ Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810 300 8000 και 2821 027 500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ΑΝΕΚ Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
1: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας έρχεται στο Ηράκλειο με πολύ κέφι για ένα μοναδικό stand-up comedy show. Εξωγήινος η επιστροφή. Σάββατο 29 Αυγούστου στο Παγκρίτιο Στάδιο. Γίνε και εσύ μέρος της μεγαλύτερης παρέας γέλιου. Εισιτήρια μέσω more.com και public. Φυσική προπόληση στο κατάστημα Mobi Store Samsung Service. Παραγωγή Moonwalk Events. Χορηγός επικοινωνίας Up 92,9 FM. Συντονίσου και κέρδισε προσκλήσεις.
2: Up 92,9.

0: Top 5, νούμερο 5.
1: Πες μου το ναι, αγάπη μου, και άγκυρα θα ρίξω.
0: Νούμερο 4.
2: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Νούμερο 3. Νούμερο 2. Νούμερο 1.
3: Πήρε τον άνεμο, πήρε τα κύματα από το Αιγαίο.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
4: Κύριε προϊστάμενε.
5: Η καινούργια είσαι εσύ.
4: Ναι.
5: Παρακαλώ.
4: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω App 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
5: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι App 92,9.
6: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακού, πε του με περηφάνεια. Ακούω App 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
7: Και θα γυρίσει ο Τάκης από τη δουλειά και θα του πω: πάμε αγάπη μου να πλύνουμε το αυτοκίνητό μας. Χορταράκια έχουν φυτρώσει, αμάμπια. Και θα μου πει: άσε μας βρε Ρίτσα, είμαι πτώμα. Και θα του πω: αγάπη μου, εγώ σε αυτό το αμάξι δεν ξαναμπαίνω αν δεν το πλύνεις. Και θα μου πει: οκ, θα πάμε αύριο στο Let's Wash. Και θα του πω: πάλι αύριο! Αύριο μου είπες χθες που είναι σήμερα. Όπως και προχθές που ήταν χθες. Δεν τελειώνουν τα αύριο. Και θα μου πει:
8: Ρίτσα, γύρισα. Θέλεις να.
7: Αστο αγάπη μου, αστο. Δεν αντέχω, αλλά αύριο δεν πειράζει. Στο Let's Wash. Μπορώ και μόνη μου.
8: Να πάμε να πλύνουμε το αυτοκίνητο στο Let's Wash, ήθελα να σου πω.
6: Let's Wash. Ανοιχτά κάθε μέρα και τις Κυριακές και τις Αργίες, 24 ώρες το 24ωρο, για να πλένετε το όχημά σας όποτε εσείς το επιθυμείτε. Στην Αμουδάρα και τη Νέα Λικαρνασσό.
8: Τι έγινε, θα πάμε τελικά στο Let's Wash?
7: Στο Let's Wash δεν θα πάμε. Θα πάω μόνη μου. Μια χαρά τα καταφέρνω άλλωστε και χωρίς εσένα.
6: Φαντάσου έναν άχρωμο χώρο.
9: Τώρα σκέψω ευέλικτα. Διαμόρφωσέ τον.
6: Δώσ' του χρώμα γρήγορα, οικονομικά και όμορφα.
9: Ξεκίνα από Λεωφόρο Κνωσού 93. Εδώ θα βρεις οικολογικά χρώματα από 28 ευρώ.
6: Ανθεκτικά, οικονομικά μονοτικά και όλα τα εργαλεία και υλικά που θα χρειαστείς.
9: Γιαννακάκης. Άψογη εξυπηρέτηση με υπεύθυνες, ποιοτικές, οικονομικές λύσεις για την επιλογή των υλικών που χρειάζεστε, καθώς και τις πληροφορίες για τη σωστή τους χρήση και την σειρά των εργασιών.
6: Γιαννακάκης. Χρώματα, μονοτικά, σιδηρικά, υδραυλικά. Ασβεστομέγα, Λεωφόρος Κνωσού 93. Τηλέφωνο 2810-23-9427.
9: Γλανακάκης. Για να είναι προνόμιο για όλους η ομορφιά των χρωμάτων.
10: Ψάχνετε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε ένα μέρος. Για ανταλλακτικά, αξεσουάρ, μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά, χημικά, λιπαντικά, εργαλεία και ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, smartpart.gr. Βρείτε όλα μας τα προϊόντα και στην Καραναστάση 4 στο κατάστημα Κουζούλογλου. smartpart.gr. Εύκολα, γρήγορα και έξυπνα για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ανταλλακτικά Κουζούλογλου και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Smart Part και Ανταλλακτικά Κουζούλογλου στην Καραναστάση 4, Τέρμα Παπαναστασίου. Ένα μέρος που τα έχει όλα για την άνεση και την ασφάλειά σας.
0: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: A92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.
2: Κρύψα το μέλλον, μάθα σε βρω.

0: Πεινασές. Ώρα για κολάτσιο. Και σκέφτεσαι, ένα απλό σνακ ή ένα fresh snack. Σκέψου τυράκια, καπνιστά αλαντικά, σαλτσούλες μέσα σε προζυμένο αφράτο ψωμάκι της Fresh Snack. Είσαι πολύ σπορο κουρασάν. Ή σκέψου όλα αυτά τυλιγμένα σε μια γευστική τορτίλια. Κυρίως σκέψου όλος αυτός ο γευστικός πειρασμός να ξεπροβάλλει μέσα από την premium προστατευτική συσκευασία της Fresh Snack, με ασφάλεια και εμπιστοσύνη. Λοιπόν, τι σκέφτεσαι, ένα απλό snack ή ένα fresh snack?
1: Fresh snack. Always think fresh. Fresh snack. Παντού.
2: Ένα καλοκαίρι γεμάτο πολυτέλεια. Ανανεωμένες και αξέχαστες στιγμές. Cabana Mare, το απόλυτο beach club του νησιού. Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα και μια διαφορετική έκπληξη. Απόλαυσε υψηλές γαστρονομικές προτάσεις στο εστιατόριό μας. Μοναδικά parties και live events. Χορευτές και guest DJs από όλο τον κόσμο. Συναυλίες με τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες. Εδώ θα τα ζήσεις όλα. Cabana Mare στα Χανιά. Η πιο καυτή απόδραση της σεζόν.
3: Για το Samsung Smartphone ή Samsung Tablet έχεις υποστήριξη. Στο Mobi Store, έμπειροι εξειδικευμένοι τεχνικοί θα επισκευάσουν τη Samsung συσκευή σου με βάση τις οδηγίες του κατασκευαστή. Εξουσιοδοτημένο σέρβις Samsung Mobi Store. Evans 36, τηλέφωνο 2810-28000.
4: Πάνω από 50 χρόνια κατασκευάζουμε την κορυφή. Με συνέπεια και υπευθυνότητα. Ορφανάκης Constructions. Με δέσμευση την ποιότητα. Σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα κορυφαίων προδιαγραφών. Κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχειακά συγκροτήματα με δημιουργική αισθητική, λειτουργικότητα, ασφάλεια και προσιτό κόστος. Ορφανάκης Constructions. Χρυσοστόμου και Τυρνάβου 11, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-285760. Χτίζουμε γερά θεμέλια εμπιστοσύνης.
5: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
6: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
5: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
6: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
5: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
6: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
7: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
8: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
6: Ουχ, φτάσαμε!
5: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
7: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
9: Απ 92,9.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: κλασικό, μεταλλικό νερό ζαρός. Με φυσικά αρώματα, lemon και lime. Χωρίς καθόλου ζάχαρη και συντηρητικά. Δροσιά και απόλαυση. Σε κάθε στιγμή.
1: Ότι θα έπαιρνα τέτοιο ψυγείο στη μισή τιμή, δεν θα το πίστευα ποτέ. Μέχρι που το έζησα στο συσκευή.gr. Μόνο εκεί βρίσκεις εκθεσιακά μοντέλα και second hand ηλεκτρικά στη μισή τιμή. Και με εγγύηση, παρακαλώ. Συσκευή.gr. Και φυσικά όλες οι καινούργιες συσκευές πιο φθηνά από πουθενά. Κι αν λέμε, αν χρειαστεί ποτέ σέρβις, ο Βενετσανάκης είναι εδώ. 30 χρόνια νούμερο ένα σέρβις στο Ηράκλειο. Τόσα χρόνια πείρας έχει. Λέτε να μην ξέρει. Γι' αυτό σας λέω. Συσκευή.gr. Μάχης Κρήτης 26. Τηλέφωνο 2810-371-361. Συσκευή.gr. Αν δεν το ζήσεις, δεν το πιστεύεις.
2: Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, οικοστήλ. Στην οικοστήλ θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
3: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
2: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρός.
3: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28, στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810-319-600.
4: Άνθρωποι του Ηρακλείου, είμαι ο Λάμπρος Φυσφής και σας έρχομαι για μία και μοναδική παράσταση την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Stand-up comedy πολύ καλύτερα τώρα. Ελάτε και φέρτε μαζί σας συγγενείς, φίλους, εχθρούς, ντάκο, ρακί, μαντινάδες, το μηνόταυρο και καλή διάθεση. Βασικά και με κακή διάθεση να έρθετε, θα σας τη φτιάξω εγώ. Ελάτε στραβωμένοι. Λάμπρος Φυσφής πολύ καλύτερα τώρα. Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Τεχνόπολης. Προπόληση more.com και στα ταμεία του Θεάτρου Τεχνόπολης. Χορηγός επικοινωνίας App 92,9.
5: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας έρχεται στο Ηράκλειο με πολύ κέφι για ένα μοναδικό stand-up comedy show.

0: Ισογείωνος η επιστροφή. Σάββατο 29 Αυγούστου στο Παγκρίτιο Στάδιο. Γίνε και εσύ μέρος της μεγαλύτερης παρέας γέλιου. Εισιτήρια μέσω more.com και public. Φυσική προπόληση στο κατάστημα Mobi Store Samsung Service. Παραγωγή Moonwalk Events. Χορηγός επικοινωνίας Up 92,9 FM. Συντονίσου και κέρδισε προσκλήσεις.
1: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω App 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ρωσιλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον AP92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον AP92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
5: Εξυγειαντική Κρήτης. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μειοκτονίες σε οικιακούς, επαγγελματικούς και δημόσιους χώρους. Εξυγειαντική Κρήτης. Με νέες τεχνολογίες, σύγχρονο εξοπλισμό και 30 χρόνια εμπειρία θέτουμε σε προτεραιότητα το υπέρτατο αγαθό. Την υγεία. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ικάρων 59 και στο 2810-2859-99. Εξυγειαντική Κρήτης. Πρώτα η υγεία.
6: Καλούα Beach Bar Restaurant. Το καλοκαίρι είναι εδώ με καλό φαγητό, κοκτέιλς και ναργιλέ στο γνωστό σου μέρος. Καλούα Beach Bar Restaurant. Όλες οι εμπειρίες σε ένα σημείο πάνω στη θάλασσα. Καλούα Beach Bar Restaurant. Χερσόνησος. The Summer in Greece. Καλούα. Just for you.
7: Up 92,9.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Έκτακτο. Αναζητείτε άνδρας, γυναίκα και δύο παιδιά που εθεάθησαν να τρώνε παγωτό για πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό.
1: Οι τελευταίες πληροφορίες τους εντοπίζουν στα ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης.
2: Και πώς να αντισταθείς? Χειροποίητο το παγωτό από φρέσκο γάλα με πλούσια κρεμμώδη υφή και γεύσεις που σε κάνουν να χάνεις τον έλεγχο. Ρικότα ρόδι, πραλίνα αμυγδάλου, πορτοκαλόπιτα, μπίτερ σοκολάτα χωρίς ενοχές και πολλές ακόμη απολαυστικές γεύσεις και χωρίς ζάχαρη. Και φυσικά τα αγαπημένα χειροποίητα παγωτίνια που έγιναν η πιο γλυκιά καλοκαιρινή συνήθεια. Λεωφόρος Δημοκρατίας 51, Κορονέου 5, στα Πεζά και στο eFood.

0: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το
1: τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
0: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ιεροσιλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον AP92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον AP92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
5: Κύριε Προϊστάμενε.
6: Η καινούργια είσαι εσύ.
5: Ναι.
6: Παρακαλώ.
5: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω ΑΠ 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
6: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι ΑΠ 92,9.
4: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακού, πε του με περηφάνεια. Ακούω ΑΠ 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
7: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
4: ΑΠ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Top 5. Νούμερο 5.
1: Πες μου το ναι, αγάπη μου, και άγκυρα θα ρίξω.
0: Νούμερο 4.
2: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Νούμερο 3. Νούμερο 2. Νούμερο 1.
3: Πήρε τον άνεμο, πήρε τα κύματα αυτό.
0: Ήταν το top 5 του app 92,9. Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Τι κάνει. Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Ένα καλοκαίρι γεμάτο πολυτέλεια. Ανανεωμένες και αξέχαστες στιγμές. Καμπάνα Μάρε, το απόλυτο beach club του νησιού. Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα και μια διαφορετική έκπληξη. Απόλαυσε υψηλές γαστρονομικές προτάσεις στο εστιατόριό μας. Μοναδικά parties και live events. Χορευτές και guest DJs από όλο τον κόσμο. Συναυλίες με τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες. Εδώ θα τα ζήσεις όλα. Καμπάνα Μάρε στα Χανιά. Η πιο καυτή απόδραση της σεζόν.
2: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το
3: τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
2: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

Καλοκαίρι με app 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ρωσιλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον AP92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον AP92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
5: Δυνάμωσέ το. Και αν φωνάζει ο γείτονας, δυνάμωσέ το κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
2: Ο Παντελής Τσιμπινός

ψέματα και όλα σου τα λίγα. Κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: Top 5. Νούμερο 5.
1: Πες μου τον αγάπη μου και άγυρα θα ρίξω.
0: Νούμερο 4.
2: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Νούμερο 3. Νούμερο 2. Νούμερο 1.
3: Πήρε τον άνεμο, πήρε τα κύματα από το Αιγαίο.
0: Ήταν το top 5 του app 92,9.
4: Κύριε προϊστάμενε.
5: Τι καινούργια είσαι εσύ.
4: Ναι.
5: Παρακαλώ.
4: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
5: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθείς να το ακούς. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι app 92,9.
6: Τώρα το ξέρεις κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
7: Παίζει αυτό που σου ταιριάζει και σε ανεβάζει.
8: Oh yeah.
7: Απ 92,9.
9: Ο Παντελής Τσιπινός παίζει δυνατά στον Απ 92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.

0: Βρείτε μας στο Instagram app 92,9.
1: Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον app 92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Ιεροσιλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον AP92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον AP92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν. Παίζει αυτό που σου ταιριάζει και σε ανεβάζει.
5: Oh yeah!
4: Up 92,9.
2: Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον Up 92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται

0: Παντελής Τσιμπινός. Παντελής Τσιμπινός.
1: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Ζήσε το καλοκαίρι σου στο ΝΑΠ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Top 5. Νούμερο 5.
1: Πες μου το ναι, αγάπη μου, και άγκυρα θα ρίξω.
0: Νούμερο 4.

0: Número 2. Νούμερο 1.
1: Πήρες τον άνεμο, πήρες τα κύματα αυτό.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9. Καλοκαίρι με App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει και το καλοκαίρι.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.